καλύπω τον τραντάχρονο στην πόρτα μην προβάλλει. Ήρθε ο μήνας να λουστεί και ο χρόνος για να αλλάξει και έρχεται το τραντάχρονο στην πόρτα δεν προβέρνει. Και απάνω στα 32 η κόρη λίγο ψύχα και παίρνει το χρυσό σταμί.

0: Του δάνεισες φανή, έχω να σου το φάνω. Μα αν του δάνεισες φιλή, δεν έχω να σου δώσω.
1: Εγώ με χώρη ο άντρας σου και ο βλοητικός σου.
0: Πέ μου σημάδια του σπιτιού, κι ίσως να σου πιστέψω.
1: Μια καμάρες το χτίσα, με πέντε παραθύρια, κι αναμεσώ στον καμαρό χρυσό καντήλι κι άφτη.
0: Μα μου σαφήρισήσουνε και μπήκες και κατέχεις. Πέ μου σημάδια ταμπελιού για

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Αρέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

Jerry is on creepy, creepy is on Glendy, Glendy is on horos.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κιας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιά τους που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ μελισσουργούς να μη χαμογελούνε που σαν δε βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε και ρόδια κόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τσικοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσούφια.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Για το γόνατο
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι 6:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Ιναλουμίν.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Δεν ξεχνιέται το αρώμα του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Για το γόνατο,
2: Arthrolen.
1: Για τη μέση,
2: Arthrolen.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Arthrolen.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
11: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
9: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
12: Την ώρα που χαμογελά
0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε, καλό ταξίδι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
21: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
22: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
23: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
22: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Φαρμά Ντονάκη.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
15: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: τώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: ως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 2 10 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Rocky FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
22: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
22: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
21: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
23: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
25: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
26: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: μικρή.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλευε διάκια σήμερα έτοιμη Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ζωντανά στον αέρα. Τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Τρέχει ο Ιούλιος, καλπάζει και φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ για το επόμενο δίωρο, για να περάσουμε όμορφη παρέα και σας θέλουμε κοντά μας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε μουσικά, κριτικά, δυνατά. 2 ώρες στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, μαζί μας, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο. Κριτικό ρεύμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτης στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Εκτός των άλλων, σήμερα θα ακούσουμε πρώτη φορά το τραγούδι που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, το νέο τραγούδι του Γιάννη Πετσάκη με το Μανώλη Γαργουλάκη, σε στίχους της Δέσποινας Πατιδάκη. Πρώτη φορά θα ακουστεί στον αέρα, αποκλειστικά σήμερα. Επίσης θα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε τα νησιώτικα του Κωστή του Σταυρουλιδάκη, που δεν τα έχετε ακούσει. Έχουμε ματινάδες, έχουμε ρήμες, ποιήματα. Μας έχει στείλει ήδη ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Περιμένουμε και εσάς εδώ. 28 9 20 53 500. info@erotokirtos.gr.
2: Όπα στο μερακλείδο τα καρδιά είσαι και εσύ γραμμένος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Όπα κι αν χαθούνε τα καρδιά και εσύ θα πας χαμένος.
1: Δεν τα χάνουμε τα καρδιά.

0: βγαίνουμε κατευθείαν στον αέρα, να βγαίνουμε. Παρακαλώ.
1: Θες το ποδαρικό να στο κάνω, κάνω καλό ποδαρικό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Να είσαι καλά, είδα κάνει Γιώργη, ώρα καλή.
0: Καλημέρα Καραλάβη, πολύ καλά.
1: Καλό σου θέλω αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Σε όλο τον κόσμο, δεν θα πω ονόματα, όλους τους αγαπάμε, ιδιαιτέρως τον καθένα ξεχωριστά, όσοι γιορτάζουν τα χρόνια τόσο πολλά. Και θα πω, φεύγει ο μήνας που είχαινε, κάψες πολύ μεγάλες, και περιμένω μια δροσιά τ' Αυγούστου σιδροσάλες. Και λέω φίλε Γιώργη, ψάχνω να βρω λόγια καλά, να γράψω μαντινάδα, μα δεν μ' αφήνει η σκοτεινιά που έχω και θαμπάδα. Την κάθε πίκρα της ζωής κάνω τη μαντινάδα, και σε θωρώ στα όνειρα και κάνω σου κατάδα. Μεγάλο πράγμα στη ζωή να έχεις, να έχει λέει κι αν ένας νάμι, που όταν φεύγει να μην μπου πως έζησε χαράμι. Δεν έχω Γιώργη, αγαπητέ μου φίλε, δεν έχω αξία τα λεφτά, πλακέτες και τιμήσεις. Έχει αξία η ανθρωπιά όσο καιρό θα ζήσεις. Όσο για ψάχνω επαέ, παράδεισο δεν βρίχνω, καλλιεργώ με σεβασμό ανθρώπους να παντήχνω. Τα χρόνια είναι σύντομα, πόσα μπορεί να ζήσεις. Ό,τι κι αν κάνεις, μες στη γη θα μπεις να κατοικήσεις. Μόνο ένας αλεμένος νους μπορεί να το πιστέψει, πως δεν υπάρχει στον ντουνιά γιατρός να με γιατρέψει. Μπορεί λέει φίλε Γιώργη, μπορεί να σάλεψε ο νους, κι αν θέλεις το πιστεύεις, και ήπιασέ με άνοια και έβγα να με γυρεύεις και τελειώνω. Μα κι αν ναι σάλεψε ο νους, είναι δικαίωμα μου, δεν βάνω εγώ κι αν έναν να ακολουθά κοντά μου. Αυτά φίλε, βάλε όποιο τραγούδι καταλαβαίνεις που μου αρέσει σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και τη ευχαριστώ για τα καλά τη λόγια και όλο τον κόσμο γενικά. Να είσαι και εσύ καλά που μας κάνεις την όμορφη αυτή παρέα.
0: Καλή συνέχεια Καραλάβη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Εγώ. Πάμε με ντουρνεράκια. Τα κορίτσια σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια.
2: Κορίτσα σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια. Κορίτσα σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ένα κορίτσι, λέμε να ένα ντουρνεράκι.

0: χορεύουμε, χορεύουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενία.
1: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, τον κύριο Χαραλάμπη του Διατηνή Παμπρονίου, τη Μαρίκα τα Σκολιντάκα και πολλά συγχαρητήρια για τα διδυμάτια σου.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, ό,τι επιθυμείς για τα εγγόνια σου και όλη την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: και Μανώλης Κονταρός. Άχι και σαραντάρισα, δεν κάνω μπλιό για αγάπες. Και μηνύματα και mail μέχρι τη μία μαζί.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σε λίγο καινούριος.
1: Ακόμα 9.
0: Ολοκένουριος Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης.

0: Κουνταρός. Και βγαίνουμε, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Καλώς στην κυρία Μαρία.
1: Να είστε καλά, και του λόγου σου και όλη την οικογένεια.
0: Πολλοί άσχολοι, πάντα σε χάσαμε. Είχε τόσα πολλά να κάνει, τόσου πολλού να υποδεχτεί.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Που
1: ναι.
0: Τα κατάφερε.
1: Κύριε Γιώργο, ο Άγιος Ευμένιος.
0: Είδα εγώ μια φωτογραφία και μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα τόσε πολλέ καρέκλε, μια τεράστια αγκαλιά.
1: Αυτό δεν είδε πράγμα. Αυτό έπρεπε να δει στο σπίτι γεμάτο, αλλά δεν μπόρεσα καημένη να βγάλω τη φωτογραφία. Αλλά μου είπανε πως θα μου στείλνε. Γιατί έπρεπε να δεις το σπίτι γεμάτο. Και τι να σου πω, παιδιά, φοιτητές από 20-21 χρονού σε αυτή την ηλικία.
0: Για όσοι δεν έχουν καταλάβει, να πούμε ότι ναι. ένα ολόκληρο λεωφορείο πήγε και προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Ευμενίου στην Αρχιά και στην επιστροφή κατέβηκε κάτω στο Ρωτάς και έρθει στο σπίτι της κυρίας Μαρίας.
1: Να πω βέβαια, κύριε Γιώργο, και από πού είναι, γιατί δεν είναι Κρητική, είναι από την Κόρινθο. Από την Κόρινθο ήρθαν αυτά τα παιδιά με τόση αγάπη.
0: Και πώς ήξεραν για σένα?
1: Λοιπόν, ψάξανε, λέει, κάμανε έρευνα να βρούνε κάποιον να τους μιλήσει και με βρήκαν. Επειδή οι καημένοι δεν αρνιούμε ποτέ σε κανένα, αυτό το λέω και δεν το λέω ούτε για περηφάνεια, ούτε για ένα εγωισμό. Το λέω ότι όποιος μου χτυπήσει την πόρτα και θέλει να του δείξω κάτι, δεν θα αρνηθώ ποτέ μου. Αυτό είναι δεδομένο. Μόνο να μπορώ να περνά από τη χέρα μου, οτιδήποτε μπορώ, ευχαρίστω. Ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος από την Κόρινθο, οι οποίοι είναι ένα αντρόινο που έχουν κάνει και μια θεατρική παράσταση που υπάρχει στο YouTube και ψάξετε να τη βρείτε. Είναι, πώς λέγεται τώρα, ξεχνώ την ταινία. Θα τη βρω και θα σου πω τον τίτλο. Το θέμα είναι η τελευταία κυρία που έζησε στη Στίνα Λόγκ.

0: με τη λεπρού. Αυτή η κυρία λοιπόν ήταν από το Ηράκλειο, η οποία είχε ένα μεγάλο ιστορικό και το βρήκανε αυτοί οι άνθρωποι και το κάνανε θεατρική παράσταση. Αφού λοιπόν το κάνανε αυτά τα παιδιά θεατρική παράσταση, μα είναι βέβαια πολύ συγκινητική, θα σας πω τον τίτλο να τη βρείτε, να τη δείτε, γιατί αξίζει. Και από εκεί λέει ύστερα τα παιδιά ήθελαν να μάθουν για τον Άγιο Ευμένιο, ήθελαν να έρθουν στην Εθιά, να έρθουν να μάθουν για τον Άγιο Ευμένιο. Και η ερώτηση που μου κάνανε ήταν: «Κυρία Μαρία, θέλουμε να μάθουμε πώς αγίασε ένας λεπρός». Πω, τι να πω, κύριε Γιώργο, πώς αγίασε, λέει, ένας λεπρός. Αυτό δίνει μεγάλη ελπίδα και μεγάλη παρηγοριά τα νέα παιδιά, ότι πραγματικά έχουν πίστη στο Θεό και βαθιά ρίζες και έχουν από τις οικογένειές τους πάρει τη μαγιά που λέμε εμείς παλιοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρθουν παιδιά στο σπίτι μου, γιατί πραγματικά...
1: Ήξεραν όμως, ήξεραν τον Άγιο Ευμένιο, ήξεραν τα θαύματά του, θα τους είπες και εσύ σχετικά.
0: Αυτά θέλαν να ακούσουν από μένα βιώματα. Και επειδή εγώ τώρα είμαι και η τελευταία γυναίκα της γενιάς του Αγίου Ευμενίου που θυμούμε πολλά από τα βιώματα του, όχι ακούσματα, βιώματα που ζήσαμε εμείς μαζί, που το ξεδίπλωσα το πραγματικά τη ζωή μου και ό,τι βιώματα είχα για τον Άγιο Ευμένιο του στάπα. Και θέλανε να ακούσουν βιώματα του Αγίου Ευμενίου, δηλαδή πώς ζούσε στο χωριό, τι έκανε, τι έκανε σε πράξεις, τι έκανε σε λόγια, τι έλεγε του κόσμου. Όλα αυτά είχαν τα παιδιά δίψα να τα ακούσουν και πραγματικά έκαμανε πάει 2-3 ώρες. Έκαμα τους ό,τι μπορούσα, τα φιλοξένησα με πολύ αγάπη, τα φιλοδόρησα, γιατί πάντα η ευλογία του Αγίου Ευμενίου θέλω να πηγαίνει παντού, χωρίς εθελοντικά και όχι κερδοφόρα, μόνο να τον αγαπούν και να τον πιστεύουν, τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλη μου η αυτή που θέλω να κάνω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Μόνο να ακούγεται το όνομά του και να διδάσκει το κόσμο και να μαθαίνει και να παίρνει, έστω που το είπα, λέω, παιδάκια μου, ένα σποράκιλο να πέσει στην καρδιά σας από αυτά τα λόγια που σας είπα, θα να είμαι, λέω, ευτυχισμένη και πάει και στην άλλη ζωή. Γιατί αυτό είναι λόγος σκοπός. Εγώ με λέω αγράμματη, όπως θωρείτε. Αλλά όμως όταν φεύγανε μου λέγανε, πόσο θεία θα θέλαμε να έρθουν η γιαγιά μας, πόσο θα θέλαμε να έρθουν κοντά μας, να έχουμε πάντα μια αγκαλιά. Τι να πω, κύριε Γιώργο, αυτά κάνει ο Άγιος Ευμένιος, αυτά διδάσκει, αυτά δείχνει. Και χαιρόμαστε κι εμείς που η ανάξια που είμαι και ασήμαντη, αυτό το σποράκι, ένα σποράκι από τη ζωή του, προσπαθώ να σπείρω σε καρδιές παιδιών, ανθρώπων.
1: Μπράβο, κυρία Μαρία. Έχεις την ευλογία του και τα συγχαρητήρια μας.
0: Είστε καλά, να είστε καλά, να έχετε όλη την ευλογία του και αυτά τα παιδιά που πραγματικά χάρηκα που είδα τόσα χαμόγελα και τόσα όμορφα προσωπάκια να διψούν για μάθηση, να γρικάζουν, να κάσουν σε μια καρέκλα και να μην βγάλουν άχνα, μόνο να ξέρουν να ακούσουν. Αυτό είναι παρήγορο, είναι πολύ ελπιδοφόρο και αυτό μόνο πρέπει να λέμε, να τα λέμε, γιατί δεν τα λέω ούτε από περηφάνεια ούτε από εγωισμό, τα λέω μόνο ότι υπάρχει ελπίδα και να μην κατακρίνομαι ποτέ, να τα ποδοπατούμε όλα. Εγώ είδα ανθρώπους πραγματικά πώς να το πω, με αξίες που προχωρούν τη ζωή και όπως είναι πάντα η ζωή, υπάρχουν και τα κακά από ένα κακό ζώο, λέει, χαλά το κουράδι, αλλά δεν χαλά ποτέ ένα κουράδι από ένα ζώο, πάντα υπάρχει η θεία δύναμη από τα χατοφύλλια όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, κύριε Γιώργο.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι.
0: Μου το είπαν εμένα τη Δευτέρα που ήλπα ότι το είπε στο ραδιόφωνο, γιατί με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν που ήμουν. Λέω, είχα ανηλυμένη υποχρέωση και εγώ να πάω κάπου τη Δευτέρα και δεν πρόλαβα να σας τα πω, αλλά αυτά είναι τα νέα του Αγίου Ευμενίου και εύχομαι η βοήθειά του να ξαπλώνει σε όλο τον κόσμο.
1: Βοήθεια όλων, ευχαριστούμε.
0: Όλο τον κόσμο. Και στην Κύπρο, ας δει η Τόνια να πει και αυτή που κάτι έχει να πει από την Κύπρο. Ας σου το πει η Τόνια.
1: Εντάξει.
0: Η ίδια. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.

0: πρώτη μέρα την περνώ με τη δική σου σκέψη. Γίνουμε έτσι το ημίωρο. Στην επιστροφή μας καινούριο τραγούδι Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης και τα νησιώτικα του Κωστή του Σταυρουλιδάκη. Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, που σε λίγες μέρες θα είναι στη Βεράντα. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη, στο καφενείο, στο κλίμα, 4 Αυγούστου.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης. Πόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρίο και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
16: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
15: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
16: Αυθεντική τσικουδιά.
15: Παρθένο ελαιόλαδο.
16: Μέλι.
15: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
16: Τα πάντα παραγωγής μας.
15: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
16: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
15: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
16: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
15: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
16: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
17: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
18: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
17: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
18: Σπήλιο μου το λένε.
17: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
18: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
17: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
19: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 55 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Δεύτερο ημίωρο, Κώστας Σταυρουλιδάκης. Μόλις κυκλοφόρησαν τα νησιωτικά του.
1: Σε κάθε βασίλεμα πονώ και αναστενάζω.
0: Χορεύοντας βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
2: Καλημερίζω όλους, μας ακούνε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο, όλους τους φίλους από άκριος άκρης της γης που μας ακούνε. Μια καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλους. Και εγώ επειδή δεν γράφω αυτές τις μέρες αυτά, θα σου διαβάσω από το κουρσάρο του βιβλίο για τις Ματινάδες. Και θα μου αφιερώσει και το γουστάρο αφιερωμένο στον κύριο Ηλία και σε όλη την όμορφη μας παρέα. Ό,τι ώρα μπορέσεις. Λοιπόν, ταξίδια κάνω στη ζωή σαν τον καλό κουρσάρο, αλλά δεν έτυχε ποτέ λίγη χαρά να πάρω. Να ξέρα που πουλού χαρές όλες να τ' αγοράσω, να βρω του κόσμου τ' άτυχους να πάω να τη μοιράσω. Ένα καράβι είναι η ζωή, σ' αρέσει δε σ' αρέσει. Για άλλους το κατάστρωμα και για άλλους πρώτη θέση. Φεύγει η βάρκα της ζωής χωρίς πανιά και αέρα. Άλλος πεθαίνει μια φορά και άλλος κάθε μέρα. Πολλά σκαλούνια η ζωή, αλλά δεν είναι ίσα. Για άλλους γεμάτα βάσανα, για άλλους χαρά περίσσια. Δύο έχει ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αλλού ζωή καλιά να μην υπάρχει. Αφού πιστεύω πως και κι πάλι θα να έχω πάθει. Λένε για μεταψύχωση, μα εγώ δεν θέλω να έχω, γιατί κι αν ξαναγεννηθώ βάσανα πάλι θα έχω. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία, μας γράφει ωραία πράγματα.
0: Μας έχει στείλει ο Ηλίας ωραία πράγματα και σήμερα θα διαβάσω σε λίγο.
2: Οπότε θα τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι.

0: όσα χρόνια.
1: Όμως από σάρι για να απολαύσω φρέσκο ψάρι. Ο αέρας είναι δωρεάν, το ψάρι. Καλημέρα Σωτήρη Πρωτοπαπά. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Είμαστε η ομάδα από την Κόρινθο που είχαμε επισκεφτεί την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ακούσαμε πριν λίγο τη συζήτηση μαζί της. Δυστυχώς όμως δεν προλάβαμε να την ακούσουμε όλη. Μήπως να έχετε κρατήσει, την έχουμε κρατήσει. Και έχουμε κρατήσει και ωραίες αναμνήσεις από την επίσκεψή σας στην Κρήτη, στην Εθιά, στο Ρωτάση, στην κυρία Μαρία που είναι μια συγκλονιστική γυναίκα. Μπορεί να είναι φτωχιά όπως λέει, αλλά δίνει και την ψυχή της, για την καρδιά της και όλα τα υπάρχοντά της. Σε μια καλή φιλία, σε όποιον την επισκεφτεί, κανείς δεν θα πάει εκεί και θα φύγει με άδεια χέρια. Τα πιταράκια σε 3 λεπτά έτοιμα, καλούδια. Ανοίγει την καρδιά της, το σπίτι της, για όλο τον κόσμο να είναι καλύτερο.

0: Έλα τα ξένα. Το σπίτι μου, το πατρικό. Με το καλό να έρθείτε το καλοκαίρι στο σπίτι σας, στο πατρικό. Όταν το βλέπω στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε λίγο, γιατί απόψε μας ενημερώνει ο Στάθης Ομονιάκης, είναι μια υπέροχη βραδιά γέλιου και προσφοράς στο Τυμπάκι, στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Στάθη, πάμε να ακούσουμε κάτι. Καλοκαίρι είναι, χρειαζόμαστε δροσιά, χρειαζόμαστε βεντάλια.
1: Αύγουστος μήνας, καύσωνας, 40 βαθμούς θερμοκρασία και κάποιος στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου έχει πάνω σε ένα τραπεζάκι βεντάλιες και φωνάζει: βιντάλιες, ουρίες βιντάλιες, ιταλικές βιντάλιες, όλα τα χρώματα, 3 χρόνια εγγύηση, 3 ευρώ η βιντάλια, 3 χρόνια εγγύηση. Περνούσαν 2 γριές και λέει μια στην άλλη: άντε μωρή να πάρω με 2. Πήρανε 2 βεντάλιες, πληρώσανε και φύγανε. Δεν είχαν πάει ούτε 200 μέτρα και η μία βεντάλια διάλυσε. Το μπατημένο κερατά. Άντε μωρή να γυρίσουμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Δεν είναι τα 3 ευρώ, αλλά είναι η κοροϊδία. Πάμε πίσω. Με τα πολλά την εσύβασε. Δώσε μου τα χρήματα πίσω. Γιατί? Γιατί εφώναζες 3 χρόνια εγγύηση. Ναι, αλλά πώς την χρησιμοποίησατε? Να, έτσι. Και έδειξε. Βλέπετε τώρα. Από κακή χρήση καταστράφηκε. Κακή χρήση. Δηλαδή πώς έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω? Κρατάμε τη βεντάλια σταθερή και κουνάμε το κεφάλι.
0: Αυτή είναι η σωστή χρήση. Σταθερή βεντάλια, κουνάμε το κεφάλι. Πάμε για τις δύσκολες νύχτες του καλοκαιριού.
1: Φοβία είχε η κερά και του
0: το ξέκοψε. Νυχτοφοβία είχε, νυχτοφοβία.
1: Είχε η κερά και του το ξέκοψε. Γιάε, τη μέρα δεν με νοιάζει, αλλά το βράδυ θέλω το αργότερο στις 10 να είσαι στο σπίτι. Συμφώνησε ο Κωνσταντής και παντρευτήκανε. Κάποιο βράδυ όμως έμπλεξε σε μια παρέα και γύρισε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Έβγαλε τα ρούχα και τα παπούτσια σιγά σιγά για να μην την ξυπνήσει και ξάπλωσε. Το πρωί τον ερώτησε η κερά: «Ήντα ώρα ήρθες ο ψάργας?» «Στις 10», της είπε. «Στις 10? Να εγώ άκουσα τον κούκο και έπαιξε 1 φορά. Κοίτα, άδελες, να σου παίξει και το μηδενικό?»
0: Μοναδικός Στάθης Μονιάκης. Πάμε ένα ακόμα πριν τον ακούσουμε ζωντανά.
1: Σε κάποιο χωριό της Μεσαράς ο Καμπουρομανόλης είχε ρακοκάζανο και έβγανε ρακί. Τον καρφώσαν όμως ότι δεν είχε άδεια και μια και δύο πήγε το 100 με 2 χωροφυλάκους να ελέγξει την καταγγελία. «Γεια σας, καλώς τους. Άδεια για το ρακοκάζανο έχετε?» «Τιαμέ, άδεια δεν θα έχω.» Και παραξενευτήκαν οι χωροφυλάκοι. Είπαν από μέσα τους: «Λες μωρέ να έχει. Μπορείτε να μας τη φέρετε?» «Βεβαίως, περιμένετε. Έλα μωρή Μαρία, πάει να κεράσει τους ανθρώπους.» «Όχι, όχι, γιατί είμαστε βιαστικοί. Την άδεια φέρετε να τη δούμε.» «Φέρε μωρή Μαρία την άδεια. Στου σακακιού την από μέσα τσέπη την έχω.» Επήγε η κόρη και την έφερε. Μόλις την είδαν οι χωροφυλάκοι του λένε: «Αυτή η άδεια είναι για το κυνήγι και δεν κάνει.» «Μην τα λογάτε πως δεν κάνει. Εγώ με τούτη να την άδεια έχω χτίσει στο Ηράκλειο 2 κατοικιές σπίτια.
0: Άδεια λοιπόν για όλες τις χρήσεις. Στάθη Μονιάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα φίλε μου. Ευχαριστούμε για το τόσο γέλιο που μας χαρίζεις.
2: Να είστε καλά πάντα.
0: Και να σου δώσουμε συγχαρητήρια για τις βραδιές προσφορέας γέλιου, ποίησης που προσφέρεις όπου σε χρειαστούν.
2: Προσπαθώ να κάνω κάτι, ό,τι μπορώ.
0: Και να πούμε σε εσάς που δεν ξέρετε ότι στις βραδιές που απολαμβάνετε το Στάθη το Μονιάκη, τα χρήματα που συγκεντρώνονται δεν τα παίρνει ο Στάθης, αλλά πηγαίνουν σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια παιδιά που έχουν πρόβλημα, όπως απόψε τα έσοδα από τα χρήματα θα γίνουν τρόφιμα και θα διατεθούν στη Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.
2: Ναι.
0: Με είσοδο ελεύθερη. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει.
2: Τα χρήματα συγκεντρώνονται από τη διάθεση των βιβλίων μου.
0: Α, των βιβλίων, ναι.
2: Έχουμε το βιβλίο εκεί, παίρνει όποιος θέλει, δίνει ό,τι θέλει και όσα τα χρήματα συγκεντρωθούν τα κάνουμε τρόφιμα.
0: Έκανα λάθος λοιπόν. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το κάλεσμα απόψε και θα μας πεις ένα μικιό μετά, ε.
2: Φυσικά.
0: Κάνε το κάλεσμα, εσύ θα το κάνεις.
2: Α, εγώ.
0: Πού θα περιμένεις τον κόσμο?
2: Περιμένουμε τον κόσμο στο Τυμπάκι, στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος. 8.30 ώρα να είναι όλοι εκεί, γιατί ήταν μια υπέροχη βραδιά, θα τη θυμούνται.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και πανσέλινος απόψε.
2: Είναι και πανσέλινος, ναι,
0: ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει, με το φως του φεγγαριού.
2: Είναι και πανσέλινος που έχει πει ο Αυγενάκης ο Γιάννης να μπορούν να λέει φεγγάρι μου. Απόψε τη γιορτή σου, να σου κουλουθώ να κάνουμε μαζί τη διαδρομή σου.
0: Πολύ ωραία.
2: Παραγγελίες λέει να μην δεχτείς να πάρεις από κανένα. Να είναι η βραδιά ξεχωριστή. Ξεκούραστη για σένα.
0: Ξεχωριστή.
2: Το μέσο στράτη θα σου πω το μυστικό φεγγάρι και θα είναι η μοναδική που θα γυρέψω χάρη. Να χαμηλώσεις, να σταθείς στην μπαλκονό πορτάτζι που έχουν καιρό τα μάτια μου να δουν τα δικά της.
0: Στάθη.
2: Να φύγουμε και το πρωί να σβήσω με ομάδι, να έχω εικόνα όμορφη πριν κατεβώ στον Άρη.
0: Στάθη, πώς πλαισιώνεις τις βραδιές, εκτός από τα ωραία ανέκδοτα, λες και κάποια ποίηματα.
2: Λέω και κάποιες ματινάδες.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και
0: να πω τα περισσότερα, αν όλα δεν διαβάζεις τίποτα, τα θυμάσαι όλα απ' έξω.
2: Όχι, απ' έξω τα ξέρω όλα. Όλα τα ξέρω απ' έξω και ένα από τα τελευταία που έχω μάθει που είναι μικρό, άμα θέλεις μπορώ να σου το πω.
0: Βεβαίως.
2: Είναι του κουμπάρου σου.
0: Ποιος είναι ο κουμπάρος μου?
2: Ο Ραφτάκης νομίζω.
0: Α, ο σύντεκνος ο Ραφτάκης, σύντεκνος είναι.
2: Α, σύντεκνος, ναι. Λοιπόν, είναι ένα από τα τελευταία που έχω μάθει που λέει της αγάπης θύμα, δεν ξέρω αν το...
0: Πάμε να το πούμε.
2: Θυμάτε.
0: Να το πούμε, ναι.
2: Λέει, θα σου μιλήσω σήμερα με τη καρδιά στο στόμα και βρήκα η τάχο να σου πω εδώ η ώρα που είναι εγώ. Απούμε όπως και εσύ, από νερό και χώμα και δεν θα ακούσεις αλλού χίλια να σου τα πούνε. Είναι στιγμές τα ντουτινέ που ο κόσμος δεν με βάνει. Που η γης μου φαίνεται μικρή και μαύρο το φεγγάρι, που το νερό είναι λιγοστό, διψώ και δεν με φτάνει και πως η μέρα σκοτεινιά έχει απ' τη νύχτα πάρει. Κλείνω τα μάτια και η ψυχή που θα παραδώσω, τώρα να φεύγει από το κορμί να χάνεται στο κρίμα, δεν με τρομάζει ο θάνατος. Όμως φοβούμαι ωστόσο πως και στην άλλη τη ζωή πάμε τ' αγάπης χτύμα.
0: Μπράβο Στάθη, μπράβο Γιώργη Ραπτάκη.
2: Αυτά και τα... ένα μικρό ανεκδοτάκι.
0: Ναι, ναι, πάμε να κλείσουμε με αυτό.
2: Γιώργη, βρε Γιώργη, ο Ντεκάνης του λέει έρωτα, την εξανείς την κερά στα μάτια. Λέει, μια φορά την εξάνιξα, αλλά ήταν πολύ τρομακτικό. Χριζάντα, γιατί λέει είστε και σδημόρτα.
0: Τρομακτική με τη σκούπα. Με το ξυλίκι. Λοιπόν, καλή αντάμωση το βράδυ. Λοιπόν, βραδιά γέλιου, ποίησης και προσφοράς με το Στάθη το Μονιάκη στο Τυμπάκι στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Καλή επιτυχία, Στάθη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σε όλες τις βραδιές που θα δώσεις γέλιο σε όλη την Κρήτη και όπου αλλού σε χρειαστούν, σε όλη την Ελλάδα.
2: Να είστε καλά, όπου και να με φωνάξουν πηγαίνω.
0: Το ξέρω, Στάθη. Να σε έχει ο Θεός καλά.
2: Και εσάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Yeah. Στάθης Μονιάκης. Ανεξάντλητος. Ακούραστος. Παρακαλώ.
3: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά. Άμα ακούω έτσι αγαπημένα πρόσωπα, ακόμα καλύτερα. Ακούσαμε το Στάθη, να ακούσαμε και σένα. Με ευχαρίστηση μεγάλη.
3: Φοβερός ο Στάθης. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερός ο Στάθης. Να τον εβάλεις κάποια στιγμή να σου πείτε το ανέκδοτο με την τουρίστρια και τις φακές.
0: Αυτά τα έχει γράψει νομίζω με τις φακές.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Σε ένα γάμο τόπε, έτσι εκατουρθήκαν οι άνθρωποι στα γέλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι ο τρόπος που τα λέει, οι εκφράσεις ναι. του προσώπου του.
3: Λοιπόν, να καλημερίσω όλη την παρέα του Ερωτόκριτου και θέλω να πω σε όλη την παρέα ότι εγώ δεν λέω ονόματα για να μην τρώγω χρόνο. Στο Χαραλάμπη, στην κυρία Μαρία που είπανε και σήμερα το όνομά μου, να με συμπαθάνε, αλλά εγώ δεν λέω ονόματα. Όταν λέω σε όλη την παρέα, εννοώ όλη την παρέα.
0: Καλύτερα έτσι.
3: Και θα σου ζητήσω μια χάρη. Χθες είπα μια ρήμα στο Μανώλη.
0: Ναι.
3: Και με έχουν πάει 2-3 άτομα, άμα θέλω λέει, και αν μου το επιτρέπετε, να το ξαναδιαβάσω.
0: Με πολύ χαρά. Αν και η ρήμα βγαίνει στο ίντερνετ, δηλαδή
3: ναι.
0: σίγουρα αν δεν έχει βγει θα βγει εντός σε σήμερα αύριο.
3: Να τα αφήσουμε, να μην τρώμε το χρόνο.
0: Όχι, να το ξαναπούμε, κανένα πρόβλημα.
3: Να το πούμε.
0: Εντάξει.
3: Ήμουν μικρό λέει και ακάτεχο, αμούστακο κοπέλι, που ξαφνικά με βρήκανε του έρωτα τα βέλη. Ανίδεο και πού να βρω και λογική και θάρρος, να το σηκώσω του σεβδά έτσι μεγάλο βάρος. Ήταν κρυμμένο μυστικό μέσα στα σοφικά μου, μα το ξεφανερώνανε τα ναστενάγματά μου. Και με ρωτούσε η μάνα μου, παιδί μου τι συμβαίνει, κι είναι τα χείλη σου πικρό κι η όψη σου θλιμμένη. Κοντό στη στράτα του σεβδά μπήκες να περπατήσεις, που είναι παιδί μου δίσβατη και εύκολα θα λυγήσεις. Άσε με μάνα να διαβώ κι όπου με βγάλει ο δρόμος, κι αν με πληγώσει ο σεβδάς θα με διατρέψει ο χρόνος. Είναι γλυκό συνέστημα και θέλω να το ζήσω, δε θέλω τέτοια διαδρομή στη μέση να τη φύσω. Κλείνω τα μάτια κι έρχεται, ξυπνώ και έχει φύζει, ανάθεμα το όνειρο, πληγές που μου ανοίζει. Ήμουν παιδί, τα δέκα μου δεν είχα κλείσει ακόμα, ήμουν παιδί, τα δέκα μου δεν είχα ακόμα κλείσει. Κι η ομορφιά της στην καρδιά μου σε πληγές γεμίς. Ένας σεβδάς που ανοιχτή επόμενη πληγή του, για δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδρομή του. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, είναι και υπέροχο όπως όλα που μας λες. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, άρεσε. Πολλοί μου πάνε ότι τους άρεσε λέει.
0: Ναι, και ξαναλέω ότι θα βγει στο Ερωτόκριτος μόνο κριτικά στη σελίδα.
3: Εντάξει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Πάμε καινούριο τραγούδι. Πάμε. Παίζει πρώτη φορά. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Εμείς τα ακούμε από σήμερα. Αυτός που ξέρει να πονεί. Μουσική Μανώλης Γαργουλάκης, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη. Μια καταπληκτική ερμηνεία Γιάννης Πετσάκης. Αυτός που ξέρει να πονεί έχει στεγνά τα μάτια, κι ας ανεβαίνει του καημού τα μαύρα σκαλοπάθια. Στίχη Δέσποινα. Θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Καλό τάξιδο να είναι.

0: τραούτ, το μπάσο κρουστά Δημήτρης Σιγλέτος. Στο στούντιο και στην επιμέλεια του Δημήτρη του Σιγλέτου και κιθάρες Δημήτρης Ζωγραφάκης.
1: Στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Είναι αλουμίν. Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ Μπούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό Γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακελάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
26: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
27: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
26: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη
0: Ανοίγει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
3: Κουρσάρο θέλετε, κουρσάρο θα ακούσετε. Αντώνης Μαζακοπάκης και σε λίγο θα ακούσουμε για τα γραφόμενα του κουρσάρου, του Ηλία του Φανουράκη. Πάμε για τη δεύτερη ώρα.

καλημέρα να στείλουμε στην Κύπρο, στην Τόνια την Αντωνίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, με υγεία, καλή μας εκπομπή. Καλημέρα Κύπρος. Πάμε στα Χανιά, καλημέρα Χανιά. Απόλαυση κάθε στιγμή, όμορφη ή άσχημη, καλή ή κακή. Γιατί το δώρο της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Καλημέρα αισιόδοξη, με υγεία, με αγάπη. Καλή Τετάρτη. Από τη Ρούλα Γανά Μπούχλη, στην κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Γρασαδάκη που γιόρταζε, και πάλι χρόνια πολλά, και στην Κατερίνα του. Καλημέρα.

εγώ. Μα η διαφορά είναι πως εγώ ψάχνω εσένα, φως μου. Κυρία Μαρία Καλεδάκη μας έστειλε τελικά αυτό που μας έλεγε για να το βρούμε στο YouTube. Είναι η θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου για το Κέντρο Νεότας. Είναι τα σημάδια αγιότητας στην εποχή της λέπρας. Η θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Θα προσπαθώ να τα δω εντός της σήμερων. Πάμε με ένα Μαλεβιζώτη. Θα τα διαβάσω τα μηνύματα μετά. Ζαχάρης Μελεσανάκης. Πάμε με Μαλεβιζιώτικο Καστρινό. Με τη λύρα του Ζαχάρη του Μελεσανού. Και πάμε στα γραφόμενα του Ηλία του Φανουράκη που λέει καμιά φορά πρέπει να γυρίζουμε πίσω στο χρόνο. Εγώ λέω ναι, λέει ο Ηλίας, γιατί πίσω υπάρχει το παρελθόν. Υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν τα λάθη, υπάρχουν οι λάθος δρόμοι, οι λάθος αγάπες. Υπάρχουν αυτοί που σε πρόδωσαν και χαμογέλασαν μετά. Υπάρχει το όταν άφησες τον ίδιο στον εαυτό στο έλεος σε αυτούς που δεν άξιζαν ούτε καλημέρα. Υπάρχει πόνος που σε έλειωσε και η σιωπή που σε έσωσε. Υπάρχει ντροπή που ένιωσες για κάτι που δεν έφταιγες. Υπάρχει και η λύτρωση που ήρθε αργά όταν κατάλαβες πως το χθες δεν είναι φυλακή, είναι μάθημα. Υπάρχουν οι λάθος δρόμοι που σε έφεραν στο σωστό, το δικό σου. Οι λάθος αγάπες που σε δίδαξαν πως να αγαπάς τον εαυτό σου. Υπάρχει πίσω μόνο για να σκέφτεσαι αλλά να προχωράς μπροστά. Και πως αυτοί που δεν άξιζαν ούτε την καλημέρα σου δεν αξίζουν ούτε σκέψη σου. Καλημέρα. Ούτε τη σκέψη σου σήμερα. Το πίσω υπάρχει για να ξέρεις από πού ξεκίνησες. Δεν είναι για να μένεις, είναι για να φεύγεις πιο δυνατός. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος με την καλημέρα του σε εμάς εδώ και σε όσους κάνουν ακρόαση. Μελεσανός. Και να πάμε στην Αθήνα που μας ακούει ο Κώστας Οθανόπουλος. Καλημέρα σε όλους από τον κύριο Κωνσταντίνο που λέει Ζουμπούλη, κρίνε, διαμάντι μου μεγάλο. Θησαυρέ Ζουμπούλη, κρίνε, διαμάντι μου μεγάλο. Είσαι για μένα μπράτιο χωρίς κάθε άλλο. Ήρθε σωστά αυτό που διάβασα.

Πολλά συγχαρητήρια στέλνει ο Γιώργης ο Φουστάνης στο Στάθη το Μονιάκη, το έφτιαξε τη διάθεση, το κέφι. Του στέλνει πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και μια και αναφέρθηκε με μαντινάδες στο φεγγάρι ο Στάθης ο Μονιάκης, μας λέει δυο για το φεγγάρι, μια και είναι πανσέλινος απόψε. Κάθε βραδιά φεγγάρι μου, λέει ο Γιώργης, κάθε βραδιά φεγγάρι μου μέσα στη μοναξά μου σε περιμένω να σου πω τι τράβηξε η καρδιά μου. Φεγγάρι μου, μην προσπαθείς κουράγιο να μου δώσεις, μα έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται εσύ να με πληγώσεις. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, από Σπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Νεκτάριος Μαρκουτσάκης, αμαρτήσαμε, να ζητήσουμε συγχώρεση. Καλημέρα Ντόνι Κουκλινέ, ρόδα και τριαντάφυλλα και καφέ, ό,τι πρέπει, σε κρυστάλλινο ποτήρι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρές και χαμόγελα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα σου. Την αγάπη μου σε όλους, Κουκλινός.

αμαρτήσαμε. Νεκτάριος Μαρκουτσάκης. Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Ζον Σούγκαρ. Καλημέρα Γιώργο σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου σταθμού. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη για όλα που δημιουργεί και μας αφιερώνει. Και με την ωραία τη μουσική στην εισαγωγή του Δημήτρη του Παπαδάκη. Δημήτρης Παπαδάκης του Μινά. Γεια σου Δημήτρη. Πάμε να διαβάσουμε τη ρήμα που μας στέλνει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Η ρήμα: στα όρη γύρεψα χαρές. Από του γέλιου την πλευρά δε βρέθηκα ποτέ μου. Πρέπει, δεν είμαι εγώ παιδί του κόσμου ετού του Θεού. Μισή σταγόνα τσιχαράς δώσ' μου, μα εμέ με φτάνει. Το δάκρυ μου είναι θάλασσα και αναζητά λιμανί. Στα όρη γύρεψα χαρές και στα φαράγγια γέλιο. Μα όπως και να έχει βρε ζωή, βαστά ο καημός θεμέλιο. Να ερχόταν Θεέ μου η χαρά να με έπαιρνε από το χέρι. Το μαύρο να γινότανε άσπρο σαν περιστέρι. Δεν τελειώνει ο κόσμος με ένα γέλιο μόνο. Άμα δεν έρθουν οι χαρές να παγουδιάσουν πόνο. Χαράς μοναχικό δεντρί δε θέλει ξυλοκόπο. Ας το να βγάλει τα κλαδιά, μα δεν σου κάνει κόπο. Πάλι μη σέβγεις ήλια μου σελίδα να γυρίσεις. Και είπες μες στη σκοτεινιά κι απόψε θα μ' αφήσεις. Στη δύση σε σταυρώνουνε ήλια ταξιδευτή μου. Μ' ανάσταση κάθε αυγή φέρνεις και στη ζωή μου. Την κάθε μέρα έρχεται ο ήλιος και πεθαίνει. Και δείχνει τα σκοτάδια μας, τα δράματα μας παίρνει. Θέλει ηλιοβασιλέματα ο έρωτας να ανθίσει. Νερό στη ρίζα το δεντρό και εκείνο να καρπίσει. Νικόλας Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Μανώλης Αλεξάκης, πες μου. Πες μου μωρό μου πως περνάς. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή.

καλημέρα στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Εύχεται σε όλους μια όμορφη Τετάρτη με όμορφες εικόνες. Και ότι η καλύτερη καλημέρα είναι αυτή που μυρίζει θαλασσινή αύρα, δροσιά, καθαρό ουρανό και όμορφες σκέψεις.

0: μεσημέρι.
1: Κύριε Γιώργο, ξανάπηρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που άκουσα ό,τι ακούνε τα παιδιά από την Κόρυθο. Τι ακριβώς χαιρετώ και δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Α, όμως να ευχαριστήσω και την κυρία Άννα τη Μιχαλάκη που εκτός που με ακούει στον Ερωτόκουτο είμαστε και διαδικτυακοί φίλοι και πάντα έχει τον καλό λόγο να πει. Ευχαριστώ κυρία Άννα. Σε σέβομαι και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και επίσης και τον κύριο Νίκο τον Καπετανάκη στον Πλάτανο, τον συμπεθερό σου που είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και με αγαπάει και εκείνος πάρα πάρα πολύ. Και πάντα θα πούνε έναν καλό λόγο και σε ευχαριστώ. Γιατί η αγάπη σας είναι η δύναμή μου να γράφω κι εγώ και να τα μοιράζομαι μαζί σας με τον αγαπημένο μας Ερωτόκουτο. Σας ευχαριστώ όλους. Και να έχετε όλη την ευλογία του Αγίου Ευμενίου. Και εσείς ιδιαίτερα στην Κόρυθο, παιδιά,

0: Το δείτε κύριε Γιώργο να δείτε, είναι συγκινητικό βέβαια πάρα πολύ, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει να δείτε μια γυναίκα, η Αργυρό, αυτή που ήταν η τελευταία της Πίνα Λόγκας και μάθανε την ιστορία της στην Κάμαρα Θεατρικό.
1: Θα το δω πιστεύω.
0: Ναι, είναι φοβερό. Ευχαριστώ σας όλους. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στην Κρήτη ζήλευε διά. Με μια ρήμα για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Rock FM.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μιχάλης Τζαγκαράκης, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.

0: Μιχάλης Ζαγκαράκης. Καλό μεσημέρι μας στέλνει η φίλη μας η Κλειό από τον Πειραιά. Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή. Εύχομαι και να περάσετε υπέροχα απόψε στην εκδήλωση του Στάθη Μονιάκη. Διπλή χαρά με αυτά που θα σας πει, αλλά και που τα έσοδα θα είναι για καλό σκοπό και θα δοθούν στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλυβιανής για το θεάρρωστο έργο της. Μακάρι να έχουμε κάποια βίντεο από αυτή την όμορφη εκδήλωση με την Πανσέλινο. Να είναι καλά όλοι όσοι προσφέρουν αγάπη και ωραία αισθήματα. Συγχαρητήρια και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη που είναι και εκείνη τυχερή και προσφέρει θεάρεστη αγάπη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και με το καλό να έρθει ο καινούριος μήνας με υγεία, αγάπη και χαρά. Φίλοι μας η Κλειό από τον Πειραιά. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα από Αθήνα, Μπελοκήπους. Παραδεισά, Ευαγγελία Κοκολάκη.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία.
1: Χαιρετώ όλο το ράδιο Ερωτόκριτο και όλη την Κρήτη, την αγαπημένη μου. Θέλω να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι με το σύζυγό μου Ιωακήμ, το Μακεδόνα, που έχουμε σήμερα επέτειο γάμου. Το 1978 ήμουνα 15, υπηρετούσα στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, στο πρώτο αστυνομικό, και ήταν 20 και παρθήκαμε πραγματική αγάπη, χωρίς υφέρον.
0: Μπράβο, μπράβο, να ζήσετε πολλά χρόνια ακόμα την αγάπη σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αφιερώστε μας όποιο θέλετε.
0: Ευτυχισμένη επέτειο λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι στην Αθήνα, επίσης στην κυρία Θανασία που μας ακούει και το ευχαριστιέται. Αγαπάει την παρέα μας. Μας ευχαριστεί που τις κρατάμε όμορφα και τις συντροφεύουμε στο καλοκαίρι. Και μια και είπαμε σήμερα ματινάδες, είπε ο Στάθης ο Μονιάκης, είπε ο Γιώργος ο Φουστάνης, θέλει να μας πει και αυτή μια ματινάδα για το φεγγάρι. Λέει λοιπόν η κυρία Θανασία με την αγάπη της για όλους τους ματιναδολόγους και όλους τους εκλεκτούς ακροατές. Φεγγάρι μου σταμάτησε, πω πάνω μου όπως είσαι και φέγγε μου, μπάσκετ τον δω κι όλα τα άστρα σβήσε. Η κυρία Θανασία με πολύ αγάπη.

ονομάσαμε Μιχάλη Ζαγκαράκη. Και πάμε να δούμε τι έγραψε για την τεχνητή νοημοσύνη ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης. Λέει λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τη ζωή μας έχει αλλάξει, και στον ουρανό σε λίγο θα πετούμε με τα μάξι. Μια φωτογραφία μόνο, αν τσιπέψεις την εφτάνει, από Μπογιατζή πιλότο στα ψεσβήσε να σε κάνει. Τσι μεγάλους τσι μικραίνει, τσι αδύνατους χοντραίνει, τσι χοντρούς αδυνατίζει, τσάσχημους τσι ομορφίζει. Μια φωτογραφία φτάνει, πατριάρχη να σε κάνει, και σε κάνει και σουλτάνο στην καμήλα να σε απάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη άλλους δίνει και άλλους γδίνει. Ό,τι και να τις ζητήσεις, βρίσκει η νοημοσύνη λύσεις. Χριστέ και Παναγία μου, ήντα θα δούμε ακόμα, και δεν θα ξεχωρίζομαι, ήντανε αλήθεια η ψώμα. Ήδη πολλοί την έχουν πατήσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ της είπα πριν από λίγο, της λέω, φτιάξε με μια φωτογραφία να είμαι μαζί με τον πλανητάρχη τον Τραμπ. Άμα σας τη δείξω θα νομίζετε ότι όντως είναι αληθινή. Δίπλα με τον Τραμπ.

0: Γιάννη Μηθάκη, βάλε μου κρασί να πιω και να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Δεν πίνει γιατί είναι κάψα.
0: Όχι, έχουμε δροσεράδα εμείς εδώ.
1: Μπράβο.
0: Θα σου στείλουμε λίγη δροσία, Μπαρμπαλέξη.
1: Την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο, το υπόλοιπο ώρες της εκπομπής σου, γιατί θέλω να πέψω σε όλο το ακροατήριο την αγάπη μου και την φιλοξενία του Ερωτόκριτου, γιατί με πήραν από την Ήδαυρη ο Αλέξης Αλεξομανό και ο Γιαννεβεζιάης και όλοι και απάνω στα ώρα που βλέπουν τα ΖΑ και σε γρουκούρα λέει συνέχεια και λέει να τους χαρίζω και στον Κιδωνάκη τον Νίκο να χαρίζω με αυτό και σε όλο το ακροατήριο.
0: Τι τραγούδι να του βρω να του στείλω?
1: Την Παρασκευή θα ανεβάσω με καινούργιο, ε.
0: Ναι, τώρα τι να τους βάλω εκεί πέρα για τα όρη που μας ακούνε στο Ψιλορίτη.
1: Βάλε το Αναμνήσεις του Χωριού.
0: Η Αναμνήσεις του Χωριού.
1: Ναι, εκεί με το γάιδα. Γιατί μου με έχουν φάει, ναι, εμείς δεν τον χάνουμε τον ερωτόκ, το λέει στα όρη μας κάνει παρέα.
0: Να δω αν θα το βρω, λύσα βάλω το Καντρί.
1: Ναι, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Εσύ διακοπές δεν θα πας, Μπαρμπαλέξη?
1: Όχι, πάω από πέρα στο Φραγκέτσι, ήταν να γυρίζω στο σπίτι για κάποιο λόγο.
0: Η παραλία σου δηλαδή είναι η Κρέταφων.
1: Ναι. Την αγάπη μου ξέρω στο κλίμα σε όλου τι συγγενεί.
0: Καλό, καλό και
1: εσύ. Μάνα και ιδιαίτερο.
0: Και την Παρασκευή μου είπε ότι θα έχουμε καινούριο.
1: Ναι.
0: Αν επιτρέπετε, μια μικρή ενημέρωση σφαιρική. Με ποιου?
1: Είμαι εγώ με τον Καντρί, οι δυο μας.
0: Α, οι δυο σας. Το περιμένουμε λοιπόν να το ακούσουμε.
1: Οκ, okay, θα τα πούμε την Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Την αγάπη μου σε όλους.
0: Γεια σου, Μπαρμπαλέξη.
2: Έφυγε σ' αγάπη μου στα ξένα.
0: Αλέξη ο Καράκης, την Παρασκευή θα μας έχει καινούριο τραγούδι.
2: Κι είσαι μακριά από μένα. Ποια ξενιτιά σε πλάνεψε και σε μακριά
0: από... Εμείς θα ακούσουμε το παλιό. Τι παλιό δηλαδή, πριν από δύο εβδομάδες κυκλοφόρησε. Πάμε να στρώσουμε μυρθιές. Το τελευταίο τραγούδι με Γιώργη Ξυλούρη Καντρί, Οδυσσέα Βρέτζο, Αλέξη Κοκαράκης. Μυρθιές θα στρώσω για τους φίλους μας στο Ψιλορίτη που μας ακούνε, για τον Νίκο τον Κιδωνάκη και για όσους αγαπούνε τον Αλέξη τον Κοκαράκη.

0: Μήπως 10 λεπτά μένουν να σας αφήσουμε για σήμερα.
1: Και πρόλαβα σε το αμήν.
0: Μα πού ήσουν εσύ?
1: Κάπου είχα πάει, αλλά άκουσα την εκπομπή μέσα από το ταξί.
0: Μα μη μου πεις τώρα.
1: Ναι,
0: βάζεις τους ταξιτζίδες με το ζόρι να ακούνε Ερωτόκριτο?
1: Όχι, την είχε ο κύριος Αλέκος τόσο το ραδιόφωνο, γιατί λέει σε παρακολουθεί καθημερινά.
0: Να είναι καλά τότε, σου μας ακούει.
1: Κύριε Αλέκο, έφτασα καλά, είμαι εντάξει, απλά πρόλαβα τέλος. Όλα καλά?
0: Όλα ωραία.
1: Άκουσα και τη Ρούλα, άκουσα και τον Κουρσάρο, άκουσα όλα τα άκουσα. Δεν το μπορώ, λέει, να το βαστώ. Τι έχθρα στο μηγόμι και σκύφτω. Αν έφτεξα τα λου και του ζητώ συγγνώμη, λέει η Χαριστή.
0: Α, είπα κι εγώ, γιατί εσύ δεν έχεις εχθρούς. Εσένα όλοι σε αγαπούνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρώτος εσύ.
0: Βέβαια.
1: Ο πρώτος. Εντάξει, Γιώργο Λεκάτση, σε πρόλαβα.
0: Κάτσε τώρα να ξεκουραστείς, σε βλέπω, σε ακούω λαχανιασμένη, οπότε ξεκουράσου.
1: Γιατί ήταν στο παραπέντε και ήλεγα ναι μωρέ, έστω και στο τέλος. Κοίτα, λέει, πως αυτής σε κλεισές, λαμπάδες και αζωκέρια, αφού του εχθρού σου νίγουνε λάκο τα δυο σου χέρια.
0: Άκου να σου πω δυο για τα λεφτά που λέει ο Μακρυδάκης.
1: Όχι, δεν τα θέλω τα έρημα, δεν φέρνουνε χαρά.
0: Ανάθεμά τα λέει τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι.
1: Όχι μπα.
0: Μέχρι να ζω στο πλάι σου να σε θωρώ με νοιάζει.
1: Ακριβώς.
0: Και ανάθεμά τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι. Και είναι πολλοί που τα έχουνε. Μαζούνε
1: με μαράζι.
0: Στο μαράζι.
1: Ναι, και εκείνη που λέει κι αναθεμάτη τη δραχμή και τη δεκάρα που έχω. Δεν θυμούμε εδώ την αρχή.
0: Την Παρασκευή την πούμε.
1: Ναι, εντάξει, σου αφιερώνω κουκλινό. Καλό μεσημέρι, τα λέμε ξανά.
0: Κουκλινό σου αφιερώνω, κουκλινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Κουκλινό και πετσάκι.
2: Επλέξανε τα γιασεμινιά. Επλέξανε τα γιασεμινιά την πόρτα στη.
0: Έχουν επλέξει τα γιασεμινιά τόσα χρόνια και δεν ξεμπλέκουνε. Και αυτό το σταμνίδες πάει με τίποτα, κουκλινό.

0: Για να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θα ήθελα μια λιεζιά του Τιστία.
0: Τι θα θέλατε?
1: Ένα λιεράρι από Τιστία.
0: Ένα λιεράρι από Τιστία.
1: Ναι.
0: Ποιον ακριβώς δηλαδή, τι θέλετε να ακούσετε?
1: Όποιον επιθυμείτε εσείς.
0: Όποιον επιθυμώ εγώ. Έχουμε 5 λεπτά να δούμε τι θα βρω. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Ποιον θα βάλω από τη στεία? Να μην παραξηγήσει κανείς άλλος.

0: αφιέρωση εδώ φίλο μας τον Bayram Balik. Στενή καλημέρα του, καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι, Bayram Balik. Στο Άι Βαλί.
1: Αγάπη μου παρηγοριά, σκίζει το κύμα η πρίμη κι όνειρα η πλώρη αφήνει.
0: Να σε καλά Κλειώ, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Την όμορφη εκπομπή σου δεν τη χάνομαι ποτέ. Άμα είναι η παρέα λέει όμορφη, όλα είναι όμορφα. Και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Έλα Τόνια.
2: Καλά είσαστε?
0: Πολύ καλά, πού ήσουν εσύ?
2: Εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαι.
0: Το άκουσες το καινούριο τραγούδι του φίλου σου?
2: Το άκουσα του Γιάννη του Πετσάκη, το καινούριο τραγούδι.
0: Είδες ωραίο.
2: Με το Μανώλη το Γαργουλάκι, τέλειο, τέλειο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα ακούμε τώρα που είναι καινούριο και έχει φοβερή ερμηνεία.
2: Έτσι, έτσι. Να πω συγχαρητήρια και στους δύο, και στο Μανώλη το Γαργουλάκι να είναι καλά, και στο Γιάννη το Πετσάκη να είναι καλά. Να βγάζουν πάντα όμορφες επιτυχίες, θα τις απολαμβάνουμε εμείς μέσα από τον ερωτόκριτο.
0: Να σε καλά, Τόνια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου επίσης.

Και ναι, Ματινάδα, από τον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Όχι άγχος, λέει, όχι άγχος. Να μην έχουμε άγχος. Το άγχος μικραίνει τη ζωή. Όχι άγχος στην ψυχή. Ούτε φωνή να πορήσει. Πέτα το κακό αντέτη. Στον Άδη να ψοφήσει. Έτσι, όχι άγχος. Κωνσταντίνος Θανόπουλος, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, μας στέλνει. Το πήραμε το μήνυμα. Όχι άγχος.

0: τόσες φορές χρειαστήκε. Στο πλάι μας στάθηκε και όποτε προσεύχηθω με τη γενιάδα των θωρών.
1: Η ώρα πήγε. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
20: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
19: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
20: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
19: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
20: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
19: Element System, τύπου Dexion και Spider.
20: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
19: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
20: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
21: Για το γόνατο,
22: Αρθρολέν.
21: Για τη μέση,
22: Αρθρολέν.
21: Για τις αρθρώσεις,
22: Αρθρολέν.
21: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
22: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Το 310-35-766.
25: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-20-277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
29: Ψητό.
28: Αχα.
29: Βραστό. Τηχανιτό.
28: Α. Ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό.
0: Κρεοπολείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25 919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
2: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 2 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε η θέμα. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM. Κάκης την Τετάρτη 5 Αυγούστου στα Χάρτια. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρκίων. Για πληροφορίες 6977-253-624. Έλα να αρδινιαστούμε. Κρητική βραδιά, Σάββατο, 1 Αυγούστου, στο Γερακάρια Μαρίου, στο Δύο Φίλοι, με τον Ηλία Σαβάκη και τον Κώστα Κορδατζάκη.
1: Ωπα, πως έγινες ψυχρός φωνιάς, κι αντέχεις δε βουρκώνεις.
0: Ο Κώστας Κορδατζάκης και ο Ηλίας Σαβάκης, το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στο Γερακάρια Μαρίου, στην πλατεία του χωριού, στο Δύο Φίλοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987-329-807.
2: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977-089-575. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχική σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
3: Μέλι ντόπιο, έγραψες? Έγραψα, μωρέ. Παξιμάδια από το χωριό, και αυτά, μωρέ, τα έγραψα. Ούλα τα έγραψα, σου λέω. Ετρώζανες με.
4: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψες.
3: Νερά, εννοείται τι θα πάρουμε. Στο Βιγλιράκι θα πάμε και δεν θα πάρουμε νερά.
4: Εξάδα Σαμαριά, 1,5 λίτρου, μόνο 1,40.
3: Σταθερά και μόνιμα.
4: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλιράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκινγκ.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Καρέ Ρεθύμνου διοργανώνει πανηγύρι
5: Κυριακή 2 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Στεφάνου, στην Καρέ Ρεθύμνου με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
1: Ποιος σου έχει τα περάσματα του νου μου δασκαλέψει.
5: Ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Καρέ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις 6955-574-041.
6: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει Ταβέρνα το Φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή Ταβέρνα το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

0: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
1: Από το 1999.
0: Εδώ το ζούμε κριτικά.
2: Είμαι ο Μανώλης Σταγάκης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισος.

vivisci.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Αδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Inalumin.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
14: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής, με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε θέμα.
13: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
12: αλουμίν.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ATFM. Δες την Αφήνω Ζάβαλε Καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι.
0: σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: vira papai nas casas aí.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
4: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα,
0: Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για το γόνατο,
8: Arthrolen.
7: Για τη μέση,
8: Arthrolen.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Arthrolen.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 66-66-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-66-66-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
18: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
19: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Μαζί ευτύχησα εγώ να σας έχω παρτενέρ, καλά το λέω, και να παρουσιάσουμε πέρυσι ή πρόπερσι, πότε ήταν?
22: Νομίζω τρεις χρονιές.
21: Πριν έχουμε. Τρεις χρονιές
22: έχουμε παρουσιάσει μαζί.
21: Μαζί τρεις χρονιές.
22: Ναι.
21: Και στην πρώτη ήσασταν, στα μουντάκια τα πρώτα.
22: Είμαι από τα ιδρυτικά, μέλη αυτής της πολύ σοβαρής και μεγάλης προσπάθειας και μοναδικής όταν την ξεκινήσαμε στο Μυλοπόταμο, γιατί με συνδέει μεγάλη φιλία, με συνέδεε με τα προηγούμενα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Έτσι κι αλλιώς η Αλφά είναι σημαντικό μέρος και για τους αρχαιολογικούς λόγους που ξέρουμε, είναι δίπλα στην Ελεύθερνα κτλ. Αλλά και γιατί έχω πια πολύ φιλικές σχέσεις, δεν μπορώ να λείπω, μου λείπει το να μην είμαι εκεί.
21: Λοιπόν, και πάλι καλώς όρισες, αγαπητή Ειρήνη, στην εκπομπή και ευχαριστώ θερμότατα. Πάω δίπλα από την Ειρήνη τη Γαβριλάκη στον Γιώργο τον Αλεφαντινό. Γιώργο, καλώς όρισες.
23: Γεια σας, τι κάνετε?
21: Πολύ χαίρομαι. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε εκπομπή μας.
23: Είναι κάπως.
21: Ή αρκετές έχουμε κάνει. Καλώς όρισες.
23: Καλώς σας βρήκα.
21: Και δεξιά από τον Γιώργο τον Αλεφαντινό, κυρίες και κύριοι, ο Διομήδης ο Ζαχαριουδάκης στη Λύρα. Διομήδη, καλώς όρισες.
24: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά.
21: Χίλια ευχαριστώ που είσαστε κοντά. Και εσύ. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι θα κάνουμε μια συζήτηση με τους αγαπητούς φίλους, αλλά πριν πω οτιδήποτε να σας πω τι έγραψα στο διαδίκτυο σχετικά με την εκδήλωση αυτή και πώς προανήγγυλα τη σημερινή εκπομπή. Μη χάσετε, είπα, τη σημερινή εκπομπή Αντάρτης και Σταυραετή, που είναι αφιερωμένη στα φετινά Μουντάκια, συμπίπτει το 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης με τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, και ο χαρακτήρας της εκδήλωσης φέτο θα είναι πανηγυρικός. Στο γήπεδο της Αλφάς φέτο θα παρελάσουν σημαντικοί καλλιτέχνες που αγάπησαν τον Κώστα Μουντάκη και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον αξέχαστο Μουντόκωστα. Στις 26 Αυγούστου θα είναι παρόντες η Αλεφαντινός Μιχάλης. Είχαν την καλοσύνη τα παιδιά να τους γράψουν με αλφαβητική σειρά για να μην υπάρξουν υπερεξηγήσεις. Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Χλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Πυριδάκης Ζαχαρίας και Τζουγανάκης Μιχάλης. Συμμετέχει στη βραδιά η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση και κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη, καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου του Σαρή, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας. Ήταν αδύνατο να είναι σήμερα ο Γιώργος κοντά μας και τον δικαιολογούμε, και παρουσίαση της βραδιάς από τον Γιώργο Βιτόρο. Στην εκπομπή σήμερα, λέω, θα πάρουν μέρος ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά, και οι καλλιτέχνες. 100 χρόνια από τη γέννησή του, και για 10η φορά η Αλφά τιμά τον ακριβό γιο της και σας περιμένει. Έφυγε, έβαλα μια μαντινάδα που έγραψε ένας υπέροχος φίλος από τα Χανιά. Έφυγε κι όμως του νησιού, κάνει συχνά τη γύρα, κι είναι σε μνήμες, σε καρδιές κι όπου υπάρχει λύρα. Έτσι, και ήρθε ένα ποίημα. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, το ποίημα? Ήρθανε και μαντινάδες, αλλά εγώ θα διαβάσω το ποίημα που ζήτησα, αν μπορεί κάποιος να γράψει κάτι για να το διαβάσω εκείνο το βράδυ. Και ήρθε το πρώτο ποίημα από τη Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη. Πιστεύω ότι θα γραφτούν και άλλα, γιατί όταν λέμε Κώστας Μουντάκης εννοούμε μια κολόνα του κρυφικού μουσικού πολιτισμού. Λέει λοιπόν η Χαριστή από τη Γαλλιά, μια απλή γυναίκα του λαού μας: Μουντάκι τσι παράδοσης ψηλή κορφή λογάσε, κι όπου να στέκει ο ντουνιάς, κι ώσπου να στέκει ο ντουνιάς ετούτος τα γρικάσε. Χρόνια εκατό περάσανε απ' τη δική σου γένα, μα σου θυμάται η Κρήτη μας, κι είναι τον άμι σου ένα. Γιάννα Τσαλφάς, Χιλιάκριβη, Τσικρίτης Κανακάρη, απόψε να σου είναι στην Αλφά, να σύρεις το δοξάρι, να μπόργες μπέτι να στενες, το χάρο να κοντράρεις, τάδι του τα χρυσόκλειδα χωστά, να του τα πάρεις, να σπαλαθώσεις και να βγεις ντρέτα στον πάνω κόσμο, να θομυρίσουνε τα στενά βασιλικό και δυόσμο. Από την έρμη σκοτεινιά τάδι να ξεπορτήσεις, να έρθεις απόψε στην Αλφά να μας τραγουδήσεις και τσιγραμπούσας να παίζες το όμορφο ακροτήρι, να ειδείς λαός στη μνήμη σου πως σου βαστά χατήρι, να μπόργες να έρθεις στην Αλφά να ειδείς πως ετοιμούμε, πως ετοιμούνε και τα γρημάκια λούπαξαν και τα πουλιά σιωπούνε, να πά να βρεις τη λύρα σου πάλι να την κουρδίσεις και να ξυπνήσουνε γλυκές και όμορφες αναμνήσεις, να πεις το μεσοπέλαγα τα αρμένισμα Τσικρίτης, να αποθαυμάξει από ψηλά και ο γεροψιλωρίτης, να ειδείς την Κρήτη σύσσωμη που να είναι μαζωμένη και με τα λυρομπάντουρα το γλεντοκόπι στένει, να αποθαμάξεις και να πεις Κρήτη μου δοξασμένη που σ' έχουνε τα χείλη μου χιλιοτραγουδισμένη. Όμορφο.
1: Πανέμο, τρομερό. Πού να το πιάσει, πού να το αφήσει.
22: Εκπληκτικό.
21: Ειρήνη, γράφω. Τις γράφω, τις απαντώ. Θα το διαβάσω και θα αρχίσω την παρουσίαση του προγράμματος με τα μυρισμένα λόγια σου, γιατί αυτά είναι που χειροκροτούνται σε κάθε εκδήλωση και όχι οι περικοκλάδες και οι φαναριώτικες πομφόλιγες.
22: Ακριβώς.
21: Μακάρι να γράψουν κι άλλοι από τους ευλογημένους στιχουργούς μας. Χαριστή, σε ευχαριστώ.
22: Είναι εκπληκτικής ωριμότητας δημοτικό τραγούδι, πολύ συγκινητικό. Επιμένει στα στοιχεία τα συγκεκριμένα που συνθέτουν τη μορφή του Μουντάκη. Συγκλονιστικό, βεβαίως και πρέπει να το διαβάσει.
21: Θύμισε μου, Ειρήνη, τον τόπο που γεννήθηκες εσύ.
22: Εγώ είμαι Πειραιώτισσα.
21: Πειραιώτισσα. Αλλά το Μουντάκη τον γνώρισες?
22: Όχι, παρόλο που εργαζόταν πολύ κοντά στο σπίτι μου, στα λοιπάσματα αυτός. Εμείς μέναμε στο Πασαλιμάνι βέβαια, αλλά είναι πολύ κοντά και ακόμα και περπατώντας φτάνεις εκεί. Δεν τον γνώρισα. Όταν πρωτοήρθα στην Κρήτη, γιατί ήρθα για να δουλέψω στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου, δεν ήξερα κρητική μουσική. Έμαθα γιατί γνώρισα ανθρώπους που ήξεραν κρητική μουσική και τώρα που ασχολούμαι με το φεστιβάλ, με το να εστιάζουμε στους καλύτερους εκφραστές της κρητικής μουσικής, έχω μάθει πάρα πολλά. Ακούω, έχω και προτιμήσεις, μου αρέσει πολύ ο Μουντάκης, η δωρικότητα του Μουντάκη.
21: Ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Εγώ τον έζησα δύο φορές. Κάναμε μια εκπομπή μαζί στην ΕΡΤ πάνω, στην ΙΕΝΕΔ, θα σας γελάσω πού, και μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί συναντηθήκαμε σε ένα σπίτι στον τοίχο του οποίου, σε ένα τοίχο του οποίου κρεμόταν μια λύρα. Η λύρα είχε ξεκαπακώσει, είχε ξεκολλήσει το καπάκι της και όταν την έπιασε και την κοίταζε, του τη δώσανε να τη δει και αν μπορούσε να μας παίξει, είπε ότι αυτός αμέσως είδε ότι είχε ξεκολλήσει το καπάκι. Δεν πειράζει, λέει, ας είναι ξεκολλημένο, εγώ θα σας παίξω μια κοντιλιά. Και δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνη την κοντιλιά με την ξεκαπακωμένη λύρα.
22: Ναι.
21: Κάναμε την εκπομπή. Μετά που κατέβηκα στην Κρήτη και εγώ, γιατί έμενα στην Αθήνα, τον γνώρισα και κάποτε πήγαμε μαζί και με εκείνον και με τον Γιώργο το Σγουράκι εδώ σε ένα χωριό του Λουτράκη, όπου περάσαμε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν και δημοσιογράφοι, ήταν και ο Γιώργος ο Καράτζης και άλλα παιδιά. Και ήταν η πρώτη ζωντανή εκπομπή που έκανα στη Θανίτου. Όταν πέθανε ο Μουντάκης, με κάλεσε ο Δημητρίου και μου λέει, ενώ μέχρι τότε έκανα σε κοσέρβα τις εκπομπές, μου λέει θέλω να μπεις και να κάνεις εκπομπή. Και βρήκα ανθρώπους, φώναξα τον Σκορδαλό, φώναξα τον Πασπαράκη, φώναξα τον Γιάννη τον Ξυλούρη, ήρθαν και κάναμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τρώγω χρόνο, πρόεδρε, με τι θα θέλω 2-3 κουβέντες. Έχεις εθελοντές για να βοηθήσουν αυτή τη βραδιά? Υπάρχει σύσσωμο το χωριό στο πλευρό σας? Τι γίνεται?
1: Βεβαίως. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ιστορία του φεστιβάλ, για να καταλάβει και ο κόσμος το τι εστί, τι ευθύνη και τι υποχρέωση έχουμε προς αυτό το θεσμό. Το φεστιβάλ ξεκίνησε ως Μουντάκια το 2004 από τον Δήμο τότε Επιδημαρχίας Βαγγέλη Μαυρομάτη, που σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους τότε, που είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το χωριό και από το χωριό ορισμένοι, φτιάξανε τα πρώτα Μουντάκια. Ο θεσμός αυτός έπαψε, μπήκε στο πάγο, ας το πούμε έτσι, μέχρι και το 2012, όπου συστάθηκε ναι, ο σύλλογος με τότε πρόεδρο τον Σάββατο Λιωδακάκη.
21: Μπράβο, ο Σάββατος Λιωδακάκης με είχε καλέσει εμένα στα πρώτα Μουντάκια, ναι.
1: Λοιπόν, το 2012 λοιπόν επανασυστάθηκε ο σύλλογος και αμέσως κάναμε το πρώτο φεστιβάλ κριτικής μουσικής, όπου μετανομάστηκε από Μουντάκια σε φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης, ώστε να μπορέσουμε πέραν από το Μουντάκι να τιμούμε και άλλους καλλιτέχνες, ναι, άλλους πυλώνες, όπως προείπατε, της κριτικής μουσικής. Είχαμε το 2012 στο Μουντάκι, αργότερα τιμήθηκαν αρκετοί καλλιτέχνες, όπως ο Κλάδος, όπως ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης και άλλοι πολλοί, που είναι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή για να τους ονομάσω. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου εμείς σαν νέο διοικητικό συμβούλιο αναλάβαμε αυτή την ευθύνη, και με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα, όπως είναι και ο τίτλος του φετινού φεστιβάλ, πήραμε την ευθύνη και την τιμή στα χέρια μας να το φέρουμε εις πέρας και να είναι αντάξιο και τον προηγούμενο 9 φεστιβάλ και το Μουντάκιον του 2004, αλλά και του ονόματος του Κώστα Μουντάκη. Φέτος λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συσπήρωση στο χωριό. Όλοι οι χωριανοί, και να είναι να τους έχει ο Θεός καλά, όλοι οι χωριανοί από κάθε σπίτι δηλαδή θα συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτήν του φεστιβάλ. Έχουμε αρκετούς χορηγούς από το χωριό, διότι καλώς ή κακώς φορείς και στους χορηγούς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δόξα τω Θεώ,
21: είμαστε... ότι είναι αντιπρόεδρε κοντά σας η περιφέρεια και φέτο,
2: Πάντα είναι κοντά μας.
1: Πάντα είναι κοντά μας.
21: Μπράβο, μπράβο.
1: Και ο Δήμος Μηλοποτάμου και η περιφέρεια Κρήτης είναι αρρωγή σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για να αναδείξουμε την κριτική μουσική.
21: Να ξαναγυρίσουμε στο Μουντάκι.
22: Άμα θέλετε.
21: Το Μουντάκι δεν τον γνώρισε, Ειρήνη μου. Την Κική όμως τη γνώρισε, τη γυναίκα
22: ναι,
21: του.
22: Ναι, βέβαια. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Έλεγε κορίτσι μου, με έλεγε κορίτσι μου. Έτσι, με μια μεγάλη τρυφερότητα, και εγώ την έχω στο μυαλό μου με πολύ μεγάλη τρυφερότητα, πράγματι. Και το Μάνο. Δηλαδή, εκείνο που με είχε εντυπωσιάσει, σας είπα, εγώ όταν ήρθα δεν ήξερα κριτική μουσική. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε, αν θέλετε έτσι μια γνώμη ενός ανθρώπου ξένου, ας το πούμε, κάπως μια εντύπωση ενός ξένου ανθρώπου, είναι ότι οι τραγουδιστές και η μουσική στην Κρήτη είναι μέσα στα χωριά, μέσα στις κοινότητες. Δηλαδή δεν τον ξεχωρίζεις, δεν είναι ένας εξειδικευμένος εργάτης του πνεύματος που μένει σε ένα γραφείο και έχει μια ζωή λίγο αποστασιοποιημένη από τα υπόλοιπα. Είναι μέσα σε όλους. Αυτό με εντυπωσίασε πολύ όταν άρχισα να το αντιλαμβάνομαι, γιατί πήγαινε σε ένα μέρος και σου λέει αυτός είναι, έχει 40 δίσκους ας πούμε, και έλεγες μα είναι εδώ μαζί μας, και παρόλα αυτά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είναι λιγάκι σαν τους αηδούς στην αρχαιότητα, έχω την αίσθηση, η μουσική στην Κρήτη είναι μέσα στην κοινότητα. Αυτό λοιπόν τι κάνει, καταξιώνει και τις κοινότητες που κρατούν αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα αυτό ήταν συγκλονιστικό.
21: Μπράβο.
22: Και μαθαίνοντας βέβαια τη ζωή του Μουντάκη και τη μεγάλη του προσφορά και στην εκπαίδευση όλων αυτών των μαθητών και στο μεγάλο όραμα, άλλο συγκλονιστικό πράγμα. Ένας άνθρωπος από ένα χωριό, μουσικός, να σκεφτεί ένα τόσο μεγάλο όραμα που να αφορά την νεολαία. Αυτό είναι μοναδικό.
21: Ναι, ναι. Πολύ χαίρομαι που σας έχω στο πάνελ σήμερα, γιατί θέλω να δω πώς βλέπει ένας αρχαιολόγος μια περιοχή ιδιαίτερα λαβωμένη, το Μυλοπόταμο, έτσι, από αστοχίες, να το πούμε, και από πράξεις που δεν τιμούν κανένα, έτσι, και μπράβο στους πολιτιστικούς συλλόγους που μάχονται τόσο πολύ. Εγώ θέλω να μου συνδέσετε εσείς που είσαστε και αρχαιολόγος, να μου συνδέσετε τον τόπο με την αρχαιότητα. Γιατί παρουσιάζεται ένας πολιτισμός τεράστιος σε αυτόν τον τόπο εκεί ελεύθερνα και...
22: Γιατί είναι ένας ευλογημένος τόπος.
21: Ναι.
22: Έχει νερά, έχει περάσματα, έχει οπτική επαφή με την περιφέρειά του, ας πούμε, βλέπει τη θάλασσα από τα πιο ψηλά του σημεία. Συνεπώς είναι ένας ευλογημένος τόπος με πολύ γη γύρω-γύρω αξιοποιήσιμη. Θα τον διάλεγαν όλοι οι πολιτισμοί, ναι, αυτό το χώρο. Εκείνο που είναι όμως σημαντικό είναι πως αυτός ο χώρος που στην πραγματικότητα είναι ένα σκηνικό μεταμορφώνεται σε τόπο αναφοράς. Τι κάνει ένα χώρο τόπο αναφοράς? Τον κάνουν οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μεταξύ ανθρώπου και τόπου, αλλά τον κάνουν και οι άνθρωποι. Ένας λοιπόν άνθρωπος τόπος ήταν ο Κώστας Μουντάκης στην προκειμένη περίπτωση, για να επανέλθω στο θέμα. Οφείλει τώρα η Αλφά να το αξιοποιήσει αυτό το πολύ ισχυρό χαρτί που έχει, κοιτάζοντας όμως το μέλλον και αυτό που λένε πιο έτσι γραμματισμένοι περί τα πολιτιστικά, άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ένα ακόμα πιο οραματικό μυαλό να το συνδέσει ακόμα και με την UNESCO, θέλω να πω.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Δηλαδή είναι ένα πράγμα που το ξέρουν οι Αλφιανοί πολύ καλά, οι Μυλοποταμίτες πολύ καλά και η γύρω περιοχή, και που αυτό είναι ο Κώστας Μουντάκης. Αυτό λέγεται άειλη πολιτιστική κληρονομιά.

0: ορολογήσει, Ειρήνη μου, μια και έχουμε αυτή τη δυνατότητα από αυτό το βήμα να αναφερόμαστε σε κόσμο, πρέπει κάθε κριτικός να παίρνει τα παιδιά του και να περιδιαβεί τα μουσεία που έχει Κρήτη?
1: Βεβαίως πρέπει, και ελπίζω να έχει και την εξυπνάδα, αλλά η κριτική είναι έξυπνος κόσμος και έξυπνος λαός, να το πω έτσι, να μην μένει στα πράγματα, να ψάχνει τους χρήστες αυτών των πράγματων, οποίοι δεν διέφεραν και πολύ από τους τωρινούς. Είχαν και αυτοί κοινότητες, είχαν και αυτοί φίρμες μες στις κοινότητές τους. Ανάπτυξαν κάποιες από αυτές τις προσωπικότητες, τις στήριξαν και έφτιαξαν αντικείμενα που απαντούσαν στις ανάγκες τους. Επομένως, το ζητούμενο εδώ είναι η ανάγκη, όχι το αντικείμενο. Ελπίζω δηλαδή σε μια βόλτα οι κριτικοί στα μουσεία να βλέπουν αυτό. Εκεί συνδεόμαστε όλοι δηλαδή.
0: Θα παρακαλέσω τον Διομήδη και τον Γιώργο να παίξουν κάτι.
1: Το καλύτερο.
0: Και θέλω να σας το αφιερώσω με πολύ αγάπη.
1: Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Και πολύ εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μια και λέμε για αρχαιολογία, σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό τον πολιτισμό και κάθε τόσο τον φέρνετε σε πρώτο πλάνο, γιατί πρέπει, είναι.
1: Σίγουρα πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία που είναι κλεισμένα σε ένα κουτί ή σε ένα μουσείο. Πολιτισμός είμαστε εμείς που μιλάμε για αυτά τα θέματα. Πολιτισμός είναι στην Αλφά ο κόσμος που συγκινείται. Τώρα θα συγκινηθούν πάλι στο φεστιβάλ. Πάλι θα πάνε στο νεκροταφείο του Μουντόκοστα.
0: Μπράβο,
1: θα έχουν μια καλή κουβέντα. Αυτό είναι πολιτισμός. Και αυτό δεν κλέβεται, δεν λιδωρείται. Είναι εκεί.
0: Ναι. Πού θα πάμε, Διομήδη? Ναι, να κουρδίσετε πρώτα. Γιώργο, όρεξη θέλω. Μέχρι να κορδίσουν, κυρίες και κύριοι, να πω ότι η Κατερίνα η Γλυκερία Σταυρακάκη λέει: «Η κρήτικη παράδοση τιμούνε το μουντάκι. Απάφησε κληρονομιά να σε γλεντά κοσμάκι». Ενώ ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αθήνα: «Μουντόκοστα και σκορδαλό, κλάδο και μπαξεβάνι, ναύτι στραβό και ροδινό, και ο νους μου χίλιους βάνι». Και μιας και λέμε για μαντινατολόγους, η Μέρη Βομβουλάκη: «Μουντάκισμα και σκορδαλός, κλάδος, αλλά και άλλοι εκάμανε την Κρήτη μας ακόμα πιο μεγάλη». Πάμε λοιπόν, τι θα παίξετε?
2: Μια σειρά σιρτά του Μουντάκη.
0: Μουντάκη, και τον αφιερώνουμε στην Ειρήνη. Πάμε.

0: Oreo, η Ειρήνη.
1: Πάρα πολύ.
0: Επειδή πιθανώς, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και ακούνε να λέμε για φεστιβάλ Μουντάκι και να μην ξέρουν.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία.
1: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Όσον αφορά τα μουσικά πράγματα.
16: Η νεολαία του χωριού γεννήθηκε με το βάρος, αυτό που προείπαμε. Πάρα πολύ. Σε όλα τα σπίτια υπάρχει και ένας που παίζει όργανο. Πιστεύω σε όλα τα σπίτια, αν κάνω λάθος, υπάρχει και ένας. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που παίζει.
0: Διομήθηκε και εσείς από την Αλφα.
17: Μπορεί να μην ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική, αλλά υπάρχει σε ένα σπίτι, θα δεις μια κρεμασμένη λίρα.
16: Εμάς στο σπίτι μας παίζαμε και δύο. Και εγώ και ο αδερφός μου, εγώ μαντολίνα, ο αδερφός μου λίρα, στο δύο του είχαμε πάει. Αναγκαστικά ξεκινούσαμε από εκεί εμείς, οι μικροί, πιο μικροί. Μετά ο καθένας τραβάει τον δρόμο.
0: Όταν στο δύο του εννοείς.
16: Στο δύο, στο Σταυρωμένο.
0: Στο Σταυρωμένο.
16: Ναι.
0: Εκεί στο σπίτι του είχε κάνει ειδική αίθουσα.
16: Ναι.
18: Τώρα τη χάνει και οι τρεις. Είμαστε,
17: είμαστε και οι τρεις πτυχιούχοι του Οδίου του.
16: Ναι,
17: μπράκι.
16: Έχουμε περάσει και οι τρεις. Ναι.
0: Μπράβο. Αυτό που λέτε τώρα ότι κάθε σπίτι έχει ένα όργανο ή ένα όργανο παίκτη ή ένα ασχολούμαι με τη μουσική, το έχει μόνο η Σιτία. Στη Σιτία, αν θα πάτε, παίζουν όλοι.
16: Ναι.
0: Μα κιθάρα, μα βιολί, μα
19: λίγο. Όπως και στα Νόγια.
17: Στη Σιτία είχε ιδρύσει και στη Σιτία αυτό. Είχε ιδρύσει μέρος του ελληνικού Δύο Μουντάκης, όπου πήγαινε ο άλλος ο χωριανός μας, ο Γιάννης ο Δάνδολος.
0: Και έκανε
17: μάθημα. Από τη Σιτία είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που θα έχουμε, που θα φιλοξενήσουμε φέτος στο φεστιβάλ. Ο Κώστας ο Σκανδάλης.
0: Και είναι
17: μαθητής του Γιάννη του Δάνδουλου και του Κώστα του Μουντάκη.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να παίξετε κάτι και να το αφιερώσω στον αντιπρόεδρο. Πρόεδρε, μην.
19: Παρέλειψαν να πούν ότι έχουν κάνει και σπουδές βυζαντινής μουσικής.
0: Α, μπράβο.
19: Όλοι εδώ.
0: Μπράβο.
16: Κύριε Γιώργο, γύρω στα 16-17 χρόνια, 16-18 χρονών ήμουνα, έχουμε κάνει και εκπομπή στο Κρέτα όταν ήσασταν.
0: Στο Κρέτα,
16: αν θυμάστε, ένα λιράρι, ένα παιδί, το Μύρο, τον Παπαδογιάννη, έτσι λίγο ψηλός. Παίζαμε τότε στο μουσικό μαζί και είχαμε έρθει στο Κρέτα τότε και κάναμε μαζί.
0: Έχεις την εκπομπή.
16: Τους έλεγα τώρα στον δρόμο ότι έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να σας τη δείξω έτσι για το καλό και δεν βρήκα. Και χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Δηλαδή.
0: 17 χρονών και
16: σήμερα. Ήμουν εγώ 17 και είμαι τώρα 35.
19: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Τι ήθελα να πω, παντρεμένος σου.
16: Ναι, έχω και ένα παιδάκι.
0: Παιδάκι. Να σου ζήσει.
16: Να είστε καλά.
0: Θέλω δύο λόγια πριν παίξεις.
18: Δεν είμαι καλός γενικότερα με τα λόγια.
0: Για την κουλτούρα αυτή, τη μουσική κουλτούρα του χωριού θέλω.
18: Εγώ από μικρός τώρα στις παρέες που κάνανε, εγώ τώρα τυχάνει και είμαι και από μουσική οικογένεια. Ναι. Δηλαδή ο Γιάννης Δάνδολος ήταν αδερφός της γιαγιάς μου.
0: Α, έτσι.
18: Ναι.
0: Πολύ στενή σχέση.
18: Ναι, μετά γενικότερα με την παράδοση. Δηλαδή και ο θείος μου Σαρής, ο Γιώρης, που πρέπει να είναι μαντιναδολόγος, αδερφός του συγχωρημένη της μάνας μου.
0: Το ξέρεις ότι ο Γιώρης είναι από τους καλύτερους στιχουργούς που έχει η Κρήτη αυτή την ώρα. Καλή του ώρα του Γιώργη.
18: Άστε καλά.
0: Γιατί λέει, έχει πει σε συνέντευξή του, το ξεκίνησε από εκπομπές μου. Δηλαδή.
19: Να γράφει.
0: Να γράφει, ναι. Που βλέπω τώρα ότι έπιασε αυτό, αυτό που έσπειρα, ας το πούμε, φύτρωσε.
19: Ναι.
0: Θυμάμαι από παλιά έλεγα, πάρτε ένα τετράδιο, γράψτε τις μαντινάδες. Και χτες ήμουνα σε κάποιο τραπέζι και ένας μου είπε ότι δεν μπορείς να φανταστείς τι τετράδια έχω, και ήταν αιτία αυτή η παρότριση.
16: Τότε που βγάζατε τη μαντινάδα την πρώτη και λέγατε βγάλετε μια μαντινάδα, ο Γιώργος, θυμάμαι, επειδή παρακολουθούσα την εκπομπή σας και το live, θυμάμαι πάντα έστελνε ο Γιώργος μια μαντινάδα.
0: Μπράβο, πάντα. Και έχει πει σε συνέντευξή του ότι ξεκίνησε από εκεί.
18: Ωστόσο, αυτό το μικρόβιο βέβαια με τη μαντινάδα το είχε και από τη γιαγιά μου, δηλαδή από τη μάνα του.
0: Ναι,
18: είχε πολλέ μαντινάδε η γιαγιά μου και τι είχε δώσει και του. Και του Γιάννη του Δάνδρου, του αδερφού της.
0: Ναι, ναι. Και είδατε πως είναι όλα λιλένδετα, όπως είπε και η Ειρήνη.
19: Εγώ να σας πω την εμπειρία μου, όχι από αυτή τη δουλειά, την τέχνη, αλλά από το θραψανό. Είχα ρωτήσει λοιπόν από αυτούς τους απίστευτους τύπους που κάνουν αγγεία χρυσά, με χρυσά χέρια. Είχα ρωτήσει ένα φίλο μου, του λέω, εσείς τώρα τι κάνετε εδώ πέρα, κάνετε τέχνη. Το λες τέχνη, αυτό που κάνεις. Και μου λέει έκπληκτος. Εγώ ρινιώ, τη δουλειά μου κάνω. Αυτό δηλαδή, φανταστείτε πόσο ποτισμένες είναι αυτές οι συνειδήσεις από αυτό που το λένε δουλειά και που είναι τέχνη, έτσι. Αυτό. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Μετά που θα παίξουν, γιατί το αφιέρωσα στον αντιπρόεδρο, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον Σταμπολίδη.
19: Αμέ, πολλά έχω να πω. Τον αγαπάω.
0: Μπράβο. Γιατί και εγώ τον θαυμάζω και έμεινα έκπληκτος με τη δουλειά που έχει γίνει εκεί, και από το Θέμελι και από το Σταμπολίδη και από όλους σας, και χαίρομαι με την άνοδό του, γιατί ξέρετε, είσαστε φάροι εσείς που ασχολείστε με τον πολιτισμό τον αρχαίο, παρά το ότι είναι πώς να το πούμε, ο κόσμος θεωρεί ότι ο αρχαιολόγος είναι εμπόδιο στο να χτίσει, στο να σκάψει το χωράβι του και τα λοιπά, ενώ θα πρέπει να ακούμε τους αρχαιολόγους.
19: Όταν θα κατεβάσουν τις ταμπέλες που λένε αρχαία, αρχαίο, οτιδήποτε, και από αυτό ζουν τις οικογένειές τους, τότε να μιλήσουν για τους αρχαιολόγους.
0: Μπράβο. Πάμε.

0: παρά το ότι έχουμε μια πολύ κακή είδηση, πάρα πολύ κακή είδηση, παιδιά. Μου τη στέλνει ο Γιώργος ο Βλαζάκης, είναι στρατηγός της αστυνομίας, συνταξιούχος τώρα. Φλέγεται η Νότια Κρήτη και χάσαμε δύο πυροσβέστες.
1: Αλήθεια.
0: Δύο πυροσβέστες νεκροί.
2: Γι' αυτό είναι το μήνυμα. Ο Θεός θα τους αναπαύσει. Φύγανε στο καθήκον τους.
0: Στο καθήκον τους, ναι, και...
2: Παρεπιπτόντως,
0: ναι.
2: Κολλάει πάρα πολύ, διότι φέτος στο φεστιβάλ, πέραν από το σύνηθες να τιμούμε τη μυθική πλακέτα τις οικογένειες των καλλιτεχνών τους οποίους τιμούμε στο φεστιβάλ, φέτος θα τιμήσουμε και δύο πιλότους, πυροσβέστες από το χωριό μας, τον Μανώλη τον Νικολουδάκη και τον Μανώλη τον Βολτηράκη.
0: Μπράβο, ναι,
2: τον λόγω Βολτηράκη. Της, δεν χρειάζεται να πω πολλά, γιατί της προσφοράς τους,
0: ναι, ναι,
2: στην,
0: ναι,
2: προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και...
0: Αν μπορεί κανείς, δεν μπορώ να θυμηθώ τη μαντινάδα του Βολτηράκη που λέει, αν τύχει και πέσω καμιά φορά με το αεροπλάνο, να πέσω πάνω στην Κρήτη. Ήταν σε ψεκαστικό αεροπλάνο και σε αεροπλάνα τέτοια πυρόσβεσης. Μας παρακολουθούν και έρχεται το πρώτο μήνυμα, παιδιά, και θα σας το διαβάσω. Έρχεται από τη Στουτγκάρδη.
1: Άντε.
0: Ναι. Μας παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο.
1: Τι
0: τώρα, Ειρήνη, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι κάθε φορά που έρχεται μήνυμα από το εξωτερικό. Κάτσε τώρα, γιατί θα το βρω μετά.
1: Με είχατε ρωτήσει για το Σταμπολίδη και την Ελεύθερα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, να πούμε δύο λόγια για τον...
1: Να πούμε καταρχήν πόσο αξιέπαινος είναι ο Νίκος ο Σταμπολίδης, ακριβώς γιατί είχε μια μεγάλη εικόνα στο μυαλό του και εργάστηκε πολύ σκληρά και την υλοποίησε. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι ανασκαφείς της Ελεύθερας, γιατί μαζί με τον Νίκο ξεκίνησαν να σκάβουν ο Θανάσης ο Καλπαξής και ο Πέτρος ο Θέμελης. Έφυγαν πολύ νωρίς από τη ζωή οι άνθρωποι. Συνεχίζουν και άλλοι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο όμως. Τέλος πάντων, είναι πολύ συντονισμένη προσπάθεια. Εκείνο που έχει δημιουργήσει η Ελεύθερνα είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Μία ταυτότητα για τους ανθρώπους εκεί, και κοντά στην ταυτότητα που είναι σημαντική, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι μένουν, πόσα νέα παιδιά μένουν σε αυτό το χωριό. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει και να μένουν στο Ρέθυμνο και αυτοί στη, ναι, θάλασσα κοντά στο Σταυρωμένο και τα λοιπά. Τι γίνεται τώρα με ένα τόσο σοβαρό πράγμα όπως είναι το μουσείο στην Ελεύθερνα? Δημιουργείται, ή μάλλον μπορεί να δημιουργηθεί, ένα δίκτυο σχέσεων. Αν ξεκινήσουμε από το Σταυρωμένο που έχει ομάδα φιλαναγνωσίας, ναι, και αρχαία, ναι, συνεχίσουμε στο Πάνορμο που φτιάξαμε συνέδρια το 2003 και μάλιστα πολύ επίπεδο. Και μετά αρχίσουμε να πηγαίνουμε στην Ελεύθερνα, στις Μαργαρίτες, με πολύ σοβαρό πολιτιστικό σύλλογο, στο Μελιδόνι με το Σπήλαιο, στα Ζωνιανά με το Σπήλαιο και τον πολιτιστικό του σύλλογο, στα Ανόγια με τη δουλειά που έχουν κάνει με το Γεωπάρκο, με, ναι, την UNESCO τώρα, με το μνημείο τους. Αυτομάτως ο Μυλοπόταμος, η Αλφά προφανέστατα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με την προσπάθειά της, δημιουργείται ένα πολιτισμικό, πολιτιστικό δίκτυο που καλό θα είναι τα νεότερα παιδιά των συλλόγων, όχι μόνο της Αλφάς που τους γνωρίζω, αλλά και των άλλων συλλόγων, να συνενωθούν και να κάνουν δράσεις από κοινού, να βάζουν στόχους από κοινού, γιατί μόνον έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να βγει αυτή η θεϊκή περιοχή από την ομοιρία στην οποία βρίσκεται τώρα.
0: Και κυρίως, Ειρήνη μου, αυτά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ποιον ανθρώπων είναι επίγονοι και όσο μπορούν να είναι σεμνά τα βήματά τους και να είναι σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα αυτών των παλιών ανθρώπων.
1: Εγώ θα σας θυμίσω, ήσασταν εκεί, θα σας το θυμίσω τώρα για να το ακούσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τώρα που λέμε για ταπεινότητα και για κλίμακα, τέλος πάντων, αξιών και για κλίμακα ζωών, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω τη δεύτερη χρονιά είχαμε αφιέρωμα στους ανογιανούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων είχαν έρθει και οι ξυλούριδες και ο Ψαραντώνης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι λοιπόν είχαν μια κουβέντα για το Μουντάκι. Θα σας θυμίσω ότι είπε ο Ψαραντώνης, εγώ είμαι και συγγραφέας, αυτή η φράση μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, δεν θα μπορούσα να τη σκεφτώ ποτέ, τόσο οικονομική και γρήγορη και σε κλίμακα ήταν. Είπε, ναι, είχαμε πάει στο Σταγάκι με τον αδερφό μου, τον Νίκο δηλαδή, να φτιάξουμε τη λύρα του αδερφού μου. Και εκεί έτυχε να συναντηθούν ο αδερφός μου, ο Μουντάκης, κάτι άλλοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Και μέχρι να τελειώσει με τον Νίκο τον ξυλούρι, ο Μουντάκης σκέφτηκε να πάει απέναντι στο κομμωτήριο να κόψει τα μαλλιά του άνθρωπος στο κουρίο. Λέει λοιπόν ο Ψαραντώνης, ο οποίος είχε προηγηθεί, ήταν ήδη στο κουρίο αυτό, να κόψει τα δικά του μαλλιά. Φαίνεται τότε ναι, που έκοβε ναι, τα μαλλιά του Ψαραντώνη. Ακόμα.
0: Καλή τώρα και μας βλέπει τώρα.
1: Πολλούς χαιρετισμούς, ναι, είναι αξιολάτρευτος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και όπως μπήκε ο Μουντάκης, λέει τώρα ο Ψαραντώνης, στο μαγαζί, λέει, ω, είναι εδώ και το Μικιό. Το κούρεμα του Αντωνιού, ναι, από μένα. Και τι μας λέει εκείνη την ώρα δηλαδή ο φοβερός Ψαραντώνης? Βάζει μια κλίμακα, βάζει το Μουντάκι εκεί πάνω, βάζει τον εαυτό του σε μια μικρή θεσούλα που είναι ένα μικρό παιδάκι που το πήγανε για κούρεμα ή πήγε μόνος του, τέλος πάντων, απέναντι, και το Μουντάκι έτσι μπερικέτηκα, το κούρεμα από μένα. Συγκλονίστηκα γιατί τα έβαλε όλα στη θέση τους. Όλα. Αυτό πρέπει να θυμηθεί ο Μυλοπόταμος. Αυτή την κλίμακα.
0: Μια και κάνετε αναφορά στον Ψαραντώνη, ακούστε τις γνώμες τριών ανθρώπων. Να δείτε πως δεν είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Λουδοβίκος των Ανογείων είπε για τον Ψαραντώνη. Ο Ψαραντώνης είναι ένα φιλοδόρημα του Θεού στην Κρήτη.
1: Είναι.
0: Ακούστε τι είπε ο Παπαθανασίου, ο Βαγγέλης, ο μεγάλος αυτός, τον βγάζουν πρώτο στον κόσμο, τον Βαγγέλη τον Παπαθανασίου.
1: Ναι.
0: Πρώτο. Λοιπόν, όταν λέει ο Ψαραντώνης φύγει, είπε του Λουδοβίκου, η Κρήτη θα γύρει.
1: Ναι.
0: Ακούτε μια φράση. Και ακούτε τώρα τι είπε ο Γιώργης ο Καράτζης, καλή του ώρα, εκεί στο Μελιδοχώρι που μένει με την Αφροδίτη του. Αν θελήσεις, λέει, να αποσυνθέσεις τον Ψαραντώνη, θα ειδείς να σου απομένουν ένα κλαδί έροντας του Βαρσάμου, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και μια χαχαλιά μπαρούτι. Πρόεδρε.
2: Φοβερό, φοβερό.
1: Φοβερή πένα.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερή πένα.
0: Το ξέρεις τον Γιώργη?
1: Ναι, ναι, έχω παρουσιάσει δουλειά του και έχουμε συναντηθεί σε πάνελ, μάλιστα στην παρουσίαση ενός CD από τους Αεράκηδες του Μουντάκη στο Ρέθυμνο. Μιλούσαμε και εγώ και αυτός για το Μουντάκη.
0: Είναι υπέροχος ο Γιώργης και εμείς είμαστε συνάδελφοι, γιατί εγώ έχω κάνει δήμαρχος στο Τέμενος, αυτός είναι δήμαρχος της Στεφάνας, όπου έχει τρία μέλη ο δήμος του, μόνο τρεις ανθρώπους. Ναι, αυτός είναι ο δήμαρχος, η γυναίκα του πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ο γιος του Νικόλας είναι αντιδήμαρχος.
2: Οικογενειακή κατάσταση.
0: Έτσι λέει χαριτολογώντας ο Γιώργης. Καλή του ώρα και αυτινού και της Αφροδίτης. Πού θα πάμε? Γιατί τώρα θέλω να αφιερώσω τον πρόεδρο.
2: Ναι. Παίξουμε ένα πεντοζαλάκι τώρα.
0: Πεντοζαλάκι, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πεντοζαλάκι.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666 666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Επενή αυτή που τις διοργάνωσαν, αλλά αυτό που θα γίνει στη γενέτειρα του Μουντάχη οπωσδήποτε είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις πλευρές.
20: Γιώργο, είπαμε προηγουμένως ότι το χωριό η Αλφά έχει να παρουσιάσει μια πλειάδα καλλιτεχνών μουσικής και θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι ευχαριστημένος με την νεολαία που έχει βγάλει αυτό το χωριό όσον αφορά τα όργανα και όσον αφορά τη μουσική.
19: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τα όργανα και τη μουσική, ναι, έχουν πάει αρκετά παιδιά, είτε έχουν πάει σε οδείο, είτε μαθαίνουν από μόνα τους, είτε ναι, ρωτούν κάποιους από εμάς που τυχαίνει να ασχολούμαστε με κάποιο μουσικό όργανο. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι τώρα και λίγο πιο παλιός και μπορεί να είμαι και πιο αυστηρός, ναι, αυτό που θα πω. Αυτό που κάναμε εμείς παλαιότερα, τώρα από τους νέους δεν το βλέπεις. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω ότι έχουμε εμείς την υποχρέωση να τσιβάλλουμε σε μια γραμμή πλεύσης που να θυμίζει κάτι παλαιότερο, να αναπολούμε εμείς και να συνηθίζουν και αυτά σιγά σιγά, να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα.
20: Μπράβο, μπράβο. Επειδή θέλω να βγάλω και τον πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο των αποδήμων Κρητών. Όχι, όχι. Πέρα από το Σάβα. Τον τέος
19: πρόεδρο ποιο?
20: Τέος πρόεδρο της αδελφότητας Κρητών Νοτιοτέρας Αφρικής, που ήταν και κουμπάρος του, τον καλό μου φίλο από το Φρουφορά, τον Παύλο τον Αντωνάκη. Θέλω να σε ρωτήσω, σε παρουσιάσαμε εδώ σαν ένα σπουδαίο στιχουργό. Σήμερα θα βάλω τη μαντινάδα σου να πατήσουν απάνω, γιατί με ενδιαφέρει να μαζέψουμε υλικό για την εκδήλωση.
19: Ναι.
20: Ποτέ, τη μαντινάδα που είπες για το Μουντάκι, ποτέ σου δεν επόθανες και ας έχει ο Θεός παρμένο, γιατί είχε αθάνατο νερό η μνήμη σου πιωμένο.
19: Γιατί είχε αθάνατο νερό η μνήμη σου πιωμένο. Αυτή του την είπα εγώ σε μια κατάλα στον τάφο.
20: Στον τάφο. Να σε μωρέ καλά, Γιώργη. Γιώργο, πες μου την τελευταία σου.
19: Να πω όμως κάτι. Ναι. Δεν είμαι, είπατε τώρα, χίλια μεγάλο μαντιναδολόγος. Δεν είμαι ούτε μεγάλος ούτε τρανός.
20: Καλά.
19: Εγώ ξέρω ότι
20: άσε να πούμε εμείς τι είσαι.
19: Μια λεπτομέρεια να το μιλήσω, όπως το έχω πει και άλλες φορές. Ναι, μεν μπορεί να έχω το μικρόβιο, το γονίδιο, εν πάση περιπτώσει να γράφω, αλλά ο λόγος που ξεκίνησα ζεστά να ασχοληθώ με την Αντινάδα ήταν η εκπομπή που έκανες τότε, πες στη ζηλιάρα σου καρδιάς, με τον τρόπο τον οποίο έβγαινε αυτή η εκπομπή και με τον τρόπο με τον οποίο έδινε το ερέθισμα σε όλους εμάς να γράψουμε. Από εκεί ξεκίνησα εγώ και σου οφείλω πολλά, το λέω δημοσίως για πολλωστή φορά.
20: Το
19: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχεις κάνει πολλά πράγματα για μένα και δεν. Τώρα.
20: Συγκινούμε
19: και λίγο. Αξιώθηκα να στο ανταποδώσω στο ελάχιστο.
20: Γιώργο, ήρθες μια φορά σε μια εκπομπή μου και κρατούσες ένα λαγό και δεν με ενημέρωσες. Τον άφησες στο κανάλι, με ενημέρωσες όμως μετά που έφυγες με μαντινάδα. Μήπως τη θυμάσαι.
19: Δεν τη θυμούμε, όχι. Εγώ θυμήθηκα το λαγό από τη μαντινάδα. Δεν τη θυμούμε. Κάτσε καλά. Αν ένα πάτο είναι πάρει, μην τον πάρουν.
20: Ναι. Ένα αυτουλάρο. Ένα αυτουλάρο άφησα σήμερα στο κανάλι, κάπως έτσι, και πήγαινε να τον πάρει.
19: Ένα μακράφι άφηκα στο κανάλι, ναι.
20: Και πήγαινε να τον πάρει, μην τον πάρουν άλλοι, κάπως έτσι, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα
19: καλά
20: πολύ.
19: Καλά να είστε.
20: Να ξέρεις ότι κάθε φορά που θα μας ζητάς και εσύ και η Αλφά και οι γόνοι της Αλφάς θα είμαστε κοντά για το χατήρι αυτού του ανθρώπου που δεν ξαναγεννιέται. Μουντάκης δεν ξαναγεννιέται.
19: Κατέχω το Γιώργη, καλά να είστε όλοι.
20: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε αγαπώ πολύ. Ό,τι θα παίξουν είναι για σένα και την οικογένειά σου, Γιώργο.
19: Ευχαριστώ πολύ, καλά να είστε.
20: Πες μου την τελευταία σου και να κλείσουμε. Μια μαντινάδα.
19: Τελευταία δεν έχω εγώ καμιά. Εγώ θα πω τώρα,
20: ναι.
19: Μια που είχα πει στη γυναίκα μου, δεν ήμουν στις μεγάλους έρωτες.
20: Λέγε.
19: Που είχε να κάνει με τα μαλλιά της, βέβαια. Από είχα απομένω πράγμα δεν είδα απάνω σου, από να μην μ' αρέσει. Μ' έχεις τα μαλλιά, η σκέψη μου μπερδές.
20: Να είσαι καλά, σ' αγαπώ πολύ, γεια σου. Και άκουσε το τραγούδι.
19: Σ' αγαπώ όλους, καλά. Γεια σου.

0: πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο να ξανααναφερθούμε στο φεστιβάλ. Καλησπέρα κύριε Βιτόρο, καλή εκπομπή από το Ατσιπόπουλο του Ρεθύμνου. Είναι ο στρατηγός που σας είπα προηγουμένως. Εξαιρετική αναφορά στον Κώστα Μουντάκη. Εξαιρετικά ομιλεί και η καλεσμένη σας η αρχαιολόγος. Όμως τώρα το νότιο Ρέθυμνο φλέγεται και αναφέρονται δυστυχώς δύο πυροσβέστες νεκροί, αφού εγκλωβίστηκαν με το πυροσβεστικό όχημα στις Φλόγες. Προσπαθεί τώρα ο Μάνος ο Τσάπαρης να πάρει τηλέφωνο τον Παύλο τον Αντωνάκη. Πρόεδρε, να μιλήσουμε για το φεστιβάλ. Τι έχετε υπόψη σας, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, μιας και δίνουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα από εδώ. Ο σταθμός μας, όπως ξέρετε, δέχτηκε με πολύ χαρά.
1: Βεβαίως.
0: Και ευχαριστούμε την ηγεσία του και τον Γιώργο τον, και τον Σπύρο που δεχτήκανε να...
1: Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη, δεύτερη κουβέντα δεν...
0: αυτό είναι κυψέλη πολιτισμού που βλέπετε εδώ. Έτσι, όλες οι εκπομπές παλεύουν γι' αυτό. Αυτό είναι το μέλημά μας. Και θα είμαστε κοντά σε όποιον ζητήσει τη βοήθεια μας.
1: Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Αποδεδειγμένη βοήθεια, να προσθέσω εγώ εδώ, Πρόεδρε. Ή από πλευράς τουλάχιστον, Γιώργη.
0: Ειρήνη, τρέχω. Με είδες ότι εκαμπούριασα. Ένας βοσκός στα νόγια λέει εντάκαρες και κλείσαν το τσαπράζι. Λοιπόν, και με βλέπει ο κόσμος στις εκδηλώσεις και σου λέει ότο γερατά τόσο αχόρταγος είναι, δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά.
2: Όχι, δεν μπορεί.
0: Όπως είπε ο Γιώργης, δεν δέχομαι ούτε τη βενζίνη που βάζω στο αυτοκίνητό μου για να πάω στις εκδηλώσεις. Ανέβηκα προχθές το βράδυ στο οροπέδιο, δεν το λέω για να μου πει ο κόσμος μπράβο, το λέω για τον κακόγλωσσο που έχει το κακό στο μυαλό του. Σου λέει για να τρέχει, οικονομάει.
1: Ποτέ.
0: Ότι υπάρχουν και άνθρωποι που παλεύουν για αυτά τα πράγματα. Γιατί σε είπε προηγουμένως, Ειρήνη, ο πρόεδρος, κανένας από όσους συμμετέχουν, έτσι, εκεί ο Κλωστράκης και ο Βακάκης έρχονται από τα Χανιά, ο άλλος έρχεται από τη Σιτία, ούτε τη βενζίνη τους φέρνουν, έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα
2: από την αρχή, από το πρώτο λεπτό που σχεδιάστηκε το πρώτο φεστιβάλ. Δηλαδή, από όσο ξέρω βιωματικά, κανένας δεν καταδέχτηκε. Είπανε για το χατήρι του Μουντόκοστα και ήρθανε από όπου.
1: Αυτός βέβαια είναι και ο σκοπός του φεστιβάλ. Είναι να εξάγει πολιτισμό. Εμείς ως πολιτιστικός σύλλογος τι κάνουμε? Λαμβάνουμε δωρεάν τον πολιτισμό, την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, και την παρέχουμε και δωρεάν. Και αυτός είναι ο σκοπός του φεστιβάλ. Γι' αυτό και η είσοδος ήταν, είναι και θα είναι ελεύθερη.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο ελεύθερη, πάντα υπάρχει στην είσοδο ένα κέρασμα για όλους τους φιλοξενούμενους επισκέπτες του χωριού και του φεστιβάλ, που μπορούν να κεραστούν μια ρακή, ένα κάτι της να τσιμπήσουν και να πάνε να κάτσουν στη θέση τους. Φέτος, πέραν από αυτή την είσοδο, θα υπάρχει και μια μικρή έκθεση του Μουντάκη, που ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βεριανάκη τον Κωστή, που θα μας διαθέσει 15 δίσκους τους παραδοσιακούς του Κώστα Μουντάκη, το Μάνο του Μουντάκη που θα μας διαθέσει 4 λίρες του αείμνης του πατέρα του, και βέβαια την Ειρήνη τη Γαβριλάκη που μας κανόνισε να πάρουμε κάποιες προθήκες από το Μουσείο Ρεθύμνου ώστε να τις εκθέσουμε. Λοιπόν, ναι, αυτός είναι ο σκοπός του φεστιβάλ.
0: Μπράβο.
1: Να λαμβάνουμε και να παραδίδουμε άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, ας το πούμε και έτσι.
2: Εγώ να πω κιόλας εδώ, διορθώνοντας τον Γιώργο, ο οποίος είναι γνωστός απεσιόδοξος ο Σαρής.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είμαι. Είμαι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μία ομάδα νέων ανθρώπων που, όπως είπανε προηγμένως εδώ τα παιδιά, που δεν λένε έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε το φεστιβάλ, αλλά λένε αναλαμβάνουμε την ευθύνη, είναι αδύνατο να μην πετύχουν.
0: Μπράβο.
2: Συνεπώς εγώ εκεί θεωρώ ότι και αυτή η ομάδα έχει μέλλον, και αυτά τα παιδιά έχουν μέλλον, και αυτά τα παιδιά σε όλα τα χωριά που σας είπα γύρω γύρω, και μάλιστα ξέχασα να πω και το Γαράζο που είναι στυλοβάτης, ας πούμε, πολιτιστικών δράσεων εκεί στο Μυλοπόταμο. Αυτό πιστεύω. Έχω παιδιά ίδια που είναι λίγο μεγαλύτερα από αυτά τα παιδιά. Είναι απίστευτο πόσο νεανικοί μπορούν να με κρατήσουν και εμένα. Δηλαδή έναν άνθρωπο της γενιάς μου εννοώ. Ναι, και εσάς αντίστοιχα που μιλάτε με όλους αυτούς τους λιράριδες τόσα χρόνια, με νέους λιράριδες. Αυτό σε κρατάει γιατί σου δίνει μια άλλη προσέγγιση της πραγματικότητας. Την πραγματικότητα τη φτιάξαμε εμείς, μια δική μας, και τώρα θα έρθουν άλλοι αναλαμβάνοντας την ευθύνη, όχι από υποχρέωση. Εγώ εκεί βάζω όλα μου τα ρέστα, αν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, Στέλιο, να προσθέσεις.
1: Σαν νέο συμβούλιο, γιατί είμαστε νέο το συμβούλιο, και νέοι άνθρωποι και νέο συμβούλιο.
0: Πριν πεις οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Από τους παλιούς έχετε την ευλογία τους.
2: Και όλη τη βοήθεια.
1: Όπως ο παπάς ευλογεί τα γένια του. Θεωρώ ότι είμαστε εμείς τώρα μπροστά, αλλά είμαστε περαστικοί όλοι μας. Όλο ό,τι κάνουμε το κάνουμε όλοι για το χωριό μας. Και η ουσία είναι να είμαστε μονιασμένοι, να είμαστε ενωμένοι, να βγαίνουν πράγματα προς τα έξω. Θα μπορούσαμε, όπως είπα πριν, σαν νέο συμβούλιο να πούμε ότι είμαστε καινούργοι, να αποφύγουμε τα 100 χρόνια, γιατί ήταν κάτι δύσκολο. Μεγάλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια χωροσπερίδα όπως το κάνουν οι πιο πολλοί, να βγάλουμε για λεφτά για το σύλλογο. Και...
0: Ναι.
1: Όμως εμείς ήταν μονόδρομος για μας. Δηλαδή έπρεπε να γίνει και είπαμε θα γίνει τέλος. Και επικεντρωθήκαμε εκεί.
3: Αφιερώσαμε προσωπικού μας χρόνο. Τρέχουμε και θα συνεχίσουμε να τρέχουμε. Και
1: θέλω κόσμο, θέλουμε.

0: Συνεχίστε, Στέλιο, μέχρι να...
1: Να πω και εγώ κάτι εδώ να συμπληρώσω, γιατί ξεχνάμε άλλη μία μεγάλη επιχωριάζουσα δυναμικής του χωριού σας, που είναι η λιθοξοΐα, το άλλο παραδοσιακό σας άειλο πράγμα. Μία δυνατή ομάδα λοιπόν ενός συλλόγου μπορεί να έχει από εδώ και πέρα πολλούς στόχους που θα εξυπηρετούν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, επειδή εγώ θα εμένω δηλαδή στο θέμα της ταυτότητας, ειδικά στο Μυλοπόταμο. Αυτά δεν σας τα κλέβει κανένας.
2: Το χωριό μας είναι λύρα, κρασί και πέτρα.
3: Να πούμε
2: ρακί και πέτρα. Είμαστε ρακάκιδες εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε ένα μέρος στην Αλφά, σε ένα σπίτι στην Αλφά και εμείς σας κεράσουν μια ρακί.
1: Το έχουμε προσέξει.
0: Διομήδη και Γιώργο, πού θα πάμε? Πάμε σε ένα κομμάτι μικρό-μικρό για να βγάλουμε τον τέος πρόεδρο, τον πρώτο πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής. Γιατί τον άλλο πρόεδρο της Νοτιοτέρας Αφρικής είναι, φαίνεται,
1: κάνει τον
0: Πεχλιβάνι και είναι στο περιβόλι του.
2: Το 2023 το φεστιβάλ διοργανώθηκε, συνδιοργανώθηκε βασικά από το Πολιτιστικό Σύλλογο Αλφάς και τον Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών
0: Κριτικής
2: Μουσικής με τον τότε πρόεδρο, τον Γαλάντιο του Μοσχονά.
0: Μπράβο.
2: Γιατί το αφιέρωμα στους Κατσαμάδες τότε.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
2: Και έπαιζε και ο Λαοτιέρης που είναι σήμερα, ο Γιώργος, έπαιζε και αυτός.
1: Με τον Αλεφαντίνο.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Θα είσαι και φέτος. Εννοείται.
0: Το σαρί το αφιερώσαμε. Πού θέλετε να αφιερώσουμε? Εσύ θα μου πεις, Ειρήνη.
1: Εγώ θέλω να διαλέξετε εσείς ένα τραγούδι να σας το αφιερώσουμε εμείς.
0: Ναι. Ρεθεμιανά μου κύματα.
1: Ορίστε.

0: Περιμέναμε να πάρουμε τον Πάλι Δουσκόνη. Μου δίνει ένα τηλέφωνο, τον παίρνω μέσα στο ίδιο τηλέφωνο. Με παίρνει αυτός, τον παίρνω, δεν το σηκώνει.
1: Ωστόσο, να πούμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στις καλλιτέχνες που θα παρτίζουν και όλη τη βραδιά.
2: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: Christmas. KTFM.
1: Ce tu s-o placi gusto, te ce tari pa, ce la numi s-o te vrei să polemo, afto itan, ce tu apocorifoma, tis calitehnicistu, dinamis.
2: Na.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το χώμα έχει αγιάσει εκεί που τον έχουν σκεπασμένο και δεν ξέρω αν μπορέσω να έρθω τη βραδιά αυτή για πάλι πολιτιστικής υποχρέωσης που έχω εδώ στο χωριό μου, παρουσιάζουν ένα βιβλίο και μάλιστα με αναφέρουν πάρα πολύ.
2: Εάν μπορέσεις
1: την ίδια βραδιά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να.
2: Εάν μπορέσεις, Γιάννη, να είσαι κοντά μας,
1: εκφράζω το θαυμασμό μου και ειλικρινά όποτε μπω σε εκκλησία και το θυμούμε του Αναβοκερή.
2: Να είσαι καλά,
1: Γιάννη. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ. Και ό,τι θα παίξουν τα παιδιά είναι για σένα και τη Φανή, τη γυναίκα σου. Σ' αγαπώ πολύ, Γιάννη.
1: Καλά.
2: Γεια σου.
1: Γεια
2: και να πάρουμε Μάνο Τσάπαρη, να πάρουμε κατευθείαν και τον Αντωνάκη, αν μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι.
3: Πριν ξεκινήσουν, γιατί είπε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο ότι τους ξεχνάμε. Η φωτογραφία που επιλέξαμε για να μπει στην αφίσα, η οποία έχει αναρτηθεί και στα social του συλλόγου, δεν είναι τυχαία. Η εικόνα του Μουντάκη με τη λύρα,
2: ναι.
3: Ο Μουντάκης είναι ασπρόμαυρος, ενώ η λύρα είναι έγχρωμη. Γιατί ο Μουντάκης,
2: μπράβο, ναι,
3: μπορεί,
2: ναι,
3: να πέθανε, αλλά η μουσική του ζει και θα ζει.
2: Ωραία. Μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε. Πάμε.

0: και έχουμε τον τέος πρόεδρο του της αδελφότητος νοτιοτέρας Αφρικής, τον Παύλο τον Αντωνάκη, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Παύλο, χαιρόμαστε καλό που σε ακούμε. Καλό απόγευμα.
1: Ναι, τα τηλέφωνα δεν πάει καλά, γιατί χτυπά το 112 για την πυρκαγιά στον Άι Βασίλη, στην επαρχία.
0: Πες μου, καίγεται όλη η επαρχία.
1: Λέει Άγιος Παύλος, Γιώργης, Τριόπετρα,
0: ναι, όλα αυτά.
1: Κρύα Βρύση, Σαχτούρια, Μέλαμπες. Λέει να φύγουν στην Αγία Γαλλίνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Παύλο, έστω και με αυτές τις κακές συνθήκες, θέλω να μου πεις δύο κουβέντες για το Μουντάκι. Εσύ τον είχες καλέσει.
1: Εντάξει, είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε και όση ώρα θέλετε.
0: Πάμε.
1: Αν δεν μας κόψει το 112.
0: Ναι, πάμε Παύλο. Εσύ τον κάλεσες στην Αφρική.
1: Όχι, είχαμε κάνει επανίδρυση του συλλόγου,
0: ναι,
1: της αδελφότητας Κρητών Νοτιοτέρας. Λέμε νοτιοτέρα γιατί περιλάμβανε και τα άλλα κράτη, τα γειτονικά, τη Αγκόλα, Μοζαμβίκη,
0: ναι, Ζιμπάμπουε και τα λοιπά.
1: Από το όνειρο σημερινό και κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αδελφότητα είχε ιδρυθεί το 1941, τότε που η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση με τον τότε βασιλιά ήταν ο Γιωάννης, το Μανώλη τον Ζούδερο.
0: Ναι.
1: Μετά διάλυσε, ή μάλλον ανέστηλε τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου και έγινε επανίδρυση το 1970.
0: Πρόεδρος τότε ποιος?
1: Ναι, να πω για την ιστορία. Ότι πριν τον καλέσαμε η αδερφότητα για να έρθουν καλλιτέχνες, τους καλούσαμε,
0: ναι,
1: και είμαστε υποχρεωμένοι να τους φιλοξενήσαμε και ασφάλεια ζωής τους κάναμε,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης σε μεγάλες εκδηλώσεις είχαμε και για έκτακτη ανάγκη νοσοκομιακό πλήρως εξοπλισμένο με γιατρού και τέτοια, επειδή μαζευόταν πολύς κόσμος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, έγινε, ο Κακλής είχε έρθει με τον Γιάννη τον Μιχελούδη από τα Σαχτούρια και παίζανε στην τότε Ακρόπολη ταβέρνα. Έφυγε και πήγαμε την αδερφότητα να την ιδρύσουμε και κρατήξαμε τον Κακλή ένα μήνα ακόμη και έφεραμε το Μουντάκι.
0: Ναι.
1: Και έγινε η πρώτη εκδήλωση, έγινε στην αίθουσα της Δημαρχίας που βάνει χίλια άτομα.
0: Παύλο, εσύ, είναι, Παύλο,
1: δεν
0: Παύλο,
1: ακούστε, Παύλο, το Χίλμπρο ήτανε είχε πιο πολύ τη νύχτα, το Χίλμπρο τότε από την ημέρα. Ήτανε, κατοικούτανε από πιο Έλληνες και Ιταλούς.
0: Παύλο!
1: Ήτανε, ότι ήρθε ο Μουντάκης, ήρθε το Χίλμπρο, έγινε το αδιαχώριστο, γέμισε η αίθουσα όρθι, ούτε να σερβίρει ο μάγερας, ούτε το μπαρ, τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε.
0: Παύλο, Παύλο, μ' άκουσε με τώρα λίγο. Τον ήξερες, ναι, εσύ, το Μουντάκι, μέχρι τότε τον ήξερες?
1: Ναι, τον ήξερα γιατί δουλεύαμε μαζί στα λοιπάσματα από το 57 μέχρι το 63 που έφυγα εγώ για την Νότια Αφρική. Εκείνος ήταν παραδότης στα γεωργικά πράγματα. Ερχόταν το φορτηγό με μια κατάσταση και σύμφωνα. Εγώ ήμουν συντηρητής, ηλεκτρολόγος βαριάς βιομηχανίας εκεί.
0: Ναι.
1: Και μετά γίναμε και κουμπάρι.
0: Πώς γίνατε κουμπάρι?
1: Ναι, έγινε και κουμπάρος μας Στεφάνωσε όταν ήρθα και πήρα την Γερίνη το 65.
0: Α, σε στέσσε η Στεφανώση ο Μουντάκης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μετά που γίνανε οι εκδηλώσεις στο Johannesburg, έκαναμε και στα σπίτια. Μετά πήγαμε στο Ρόλεντο Μάρκετ, τότε ο Κασιμάτης ήταν ο άρχοντας της περιοχής. Και κάναμε γλέντια σε σπίτια του Πετρακάκη, του Γεράσιμου που ήταν λιράρης, είχε τον Κωνσταντο Σόλ, ξενοδοχείο και εστιατόριο 600 ανθρώπων, στο Μανώλη τον Κρητικό και σε άλλους κρητικούς που ήταν εκεί πέρα. κάθε βράδυ κάναμε γλέντι. Κοιμηθήκαμε πηγαίνοντας, κάναμε διανυκτέρευση στη ζούγκλα, στο Kruger National Park, που είναι 2,5 φορές σαν την Κρήτη, αλλά έχει ξενοδοχεία και εστιατόρια υψηλής ποιότητας. Και μετά τον ξανακαλέσαμε, ήρθε με το Μάνο το 80, αλλά πριν γυρίζοντας από την Αυστραλία έκανε μια καραπαράκαψη, πέρασε, είχαμε προετοιμαστεί εμείς για μεγάλα γλέντια και η Λαγκουζιέρης ήταν ένας ντόπιος και πέρα ο Στέλιος ο Πατεράκης από το Κουστογέρακο και το έπαιξε βοηθός του Πασοδόρος.
0: Παύλο,
1: ρώτα με, έχω πολλές αναμνήσεις εγώ από το Μουντάκι.
0: Πες μας έτσι την πιο ωραία στιγμή με το Μουντάκι, γιατί κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι, δεν σ' ακούω καλά. Επανέλαβε πάλι.
0: Την πιο ωραία στιγμή με το Μουντάκι, πες μου, την πιο ωραία.
1: Η πιο ωραία ήταν όταν πήγαμε στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα για κάναμε περιοδία με το 2 αυτοκίνητα, τώρα οδηγούσε η κυρία Κασεμάτη και ήταν ο Μουντάκης μέσα και άλλοι, το δικό μου ήταν ο Μανώλης, ο Κακλής και άλλοι.
0: Τότε ήτανε, Παύλο, τότε ήτανε που κατέβηκε ο Κακλής και πήγαινε ναι, προς το λιοντάρι.
1: Ναι, το 70 του είχε δώσει ένα κοπέλι απειλή θα βρει ένα κακομπή στο
0: λόγο, πρέπει να το παραδώσουμε,
1: τα σφραγίζει όταν τα φεύγουμε, τα ξεστοριζόμαι, δεν το παράδοτε. Ήτανε ένα λιοντάρι ξαπλωμένο ανάποδα, σερικό λιοντάρι, μια ηλικιωμένη γυναίκα έπαιρνε βίντεο και φεύγει ο Κακλής όξο και το παίρνει και κυνήγι με τις πέτρες και με τις φωνές. Ναι, και τον μάλωσα, λέω, αν ήταν θηλυκό δεν προλάβε να γυρίσει τα μάξια, τα μάξια μέσα. Εκεί κάναμε βέβαια πολλές ωραίες βραδιές, αλλά μας έλεγε και ανέκδοτα στο τέλος ο Μουντάκης, πάντα με κριτικό περιεχόμενο.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Παύλο.
1: Ή έπαιζε λίρα ή κουβέδιαζε, τον απολάμβανε, δεν τον εχόρτευε.
0: Παύλο,
1: και κουβέντα του.
0: Παύλο, Παύλο.
1: Και να πούμε ότι σεβότανε πολύ,
0: Παύλο.
1: Ή ούτε να στραβοκοιτάξει και φεύγοντας σε όσα σπίτια τον καλέσανε έστελε, πηγαίναμε σε ένα σπίτιο και έστελε ανθοδέσμε που δεν το έκανε, όλοι οι καλύτεροι που περάσανε, αλλά αυτή την επτομέρεια μόνο ο Μουντάκης την έκανε. Είστε λουλούδια στο σπίτι που μπήκε.
0: Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, να πω ένα μικρό αστείο.
0: Ναι, λέγε. Γρήγορα όμως.
1: Επέζανε πρέφα στα λιοντάρια, επέζανε πρέφα. Ο Μουντάκης, ο Σκορδαλός και ο Κουφαλιτάκης.
0: Ναι.
1: Για όποιοι ξέρουν πρέφα, δεν καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Κουφαλιτάκης μιζέρια. Ο Μουντάκης έτσι χαρτοσάντου τη φορτώσει και στραβοκοιτάζει τον Σκορδαλό. Πρόσθεσε, πρόσθεσε, πρόσθεσε. Κάποια στιγμή παίρνει. Τι παίξαω, ο Σκορδαλός πετάει ένα χαρτί και ξεσκαρτάρει ο Κουφαλιτάκης και πιάνει τα χαρτιά, ο Μουντάκης τα περνά και του λέει είδα να σου πω, είδα να σου πω,
0: όπως
1: που είναι η λίρα σου
0: είναι και πρέπει. Λοιπόν, Παύλο, χαιρετισμού στην Κυρίνη. Σ' αφήνω γιατί παίζει το 112.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Παύλο.
1: Κόσμο, να μαθαίνουμε και να μιμούνται οι καινούργοι τους παλιούς.
0: Να σε καλά, Παύλο. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Αυτός μου έχει πει ότι κατέβαινε 4 χιλιόμετρα βάθος όταν πρωτοπήγε εκεί. 4 χιλιόμετρα με το ασανσέρ και έτσι 120 χιλιόμετρα. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. 120 χιλιόμετρα είναι από εδώ να πας στα Χανιά σε ευθεία γραμμή για να πάει να πιάσει δουλειά σε 4 χιλιόμετρα βάθος, γυμνός από τη μέση και πάνω γιατί η ζέστη είναι αφόρητη. τι τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι και αυτός έχει τώρα δύο καθηγητές πανεπιστημίου.
3: Πόσο χρονών είναι?
2: Τώρα είναι, θα είναι δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα, γύρω στα 80. Τι ήθελα να πω, έχω ένα μήνυμα, παιδιά, και αξίζει να το διαβάσω, προλαβαίνω να το διαβάσω. Έρχεται από τα Χανιά. Αυτός που μου το στέλνει λέγεται Θάνος Χατζάκης. Και ακούστε πώς περιγράφει όλη τη ζωή του Μουντάκη. Μικιό κοπέλι πρόβαλε εις Τσιαλφά στα μέρη, που η λάμψη του και η ομορφιά τάξε δεν έχει τέρι. Μουντάκη τον έλεγανε. Και Κώστας το μικρό του, απ' τα σφακιά κρατούσαν οι άκρες το οριζόντου. Ο κύριος του τραγουδιστής και χορευτής μεγάλος, και λεβεδιά εσκόρπιζε τις ζήσεις του ο Ζάλος. Ήταν το έβδομο παιδί, το γλυκό χαϊδεμένο, μα η μοίρα του από νωρίς είχε το χτυπημένο. Ορφάνεψε του κύριου του τριόμηνο κοπέλι, τσι πατρικής της αγκαλιάς δεν γεύτηκε το μέλι. Μόνο τη φτώχεια γνώρισε, μα κάτω δεν το βάνει, και από μικρό στον έμπορο ξεκίνησε να κάνει. Σχολείο δεν το τελείωσε, γράμματα δεν εμάθη, τάξε δεν τον αφήσανε τις ζήσεις του τα πάθη. Μα το αίμα του πατέρα του ήσυχο δεν το φύγει, και μια βραδιά στη στράτα του ένα λιράκι βρύνει. Σ' ένα πεζούλι κάθεται στο γόνατο τηβάνι, και άρχιξε το δοξάρι του γλυκούς σκοπούς να βγάνει. Κι ό,τι φιλί στερήθηκε και πατρικό κανάκι ήρθε και του το χάρισε εκείνο το λιράκι. Μα η φτώχεια δεν τον άφηνε μόνο να πέσει λίρα, κι άλλες δουλειές να κυνηγά, τον έσπρωξε η μοίρα. Τη μία χωροφύλακας, γραφιά στρανό στην άλλη, μα η σκέψη του δε χώραγε πέρα απ' τη λίρα άλλη. Εργάτη στα λοιπάσματα έπιασε για να γίνει, γραφεία και αξιώματα σε μια στιγμή τα αφήνει, και όταν δεν κουβάλουνε σακιά σαν τον εργάτη, με το λιράκι του αγκαλιά έκανε το ραχάτι. Και από τον Γρίκου έστεκε, με μια σε μαζευόταν, και όπου πέσε κόσμος πολλής γύρω του μαζευόταν. Όλο τον κόσμο γύρισε και όλοι τον αγαπούσαν, και στις χαρές τους για να έρθει τον επαρακαλούσαν. Δίσκους, κασέτες έβγαλε, σε όλα τα σπίτια μπήκε, και μόνο αγάπη και αγκαλιά όπου περνούσε βρήκε. Μα αυτόν δεν τον ενδιέφεραν χρυσάφια και ασήμια, μόνο θέλε από τον ντουνιά να διώξουν την ασκήμια. Και βάλθηκε τη μουσική των κοπελιών να μάθει, να τύχουνε για συντροφιά σαν πολεμούν τα πάθη. Κι ώστε να ζούσε άνοιγε οδεία και σχολεία, και δεν λογάριασε ποτέ καμία δυσκολία για να καταλήξει. Πέρασαν χρόνοι 100 από τη γέννησή του, και αν ήφυγε πάντα εδώ θα είναι η θύμησή του.
4: Καταδυσιαστικό.
2: Ωραίος ο Χάτζος, έτσι υπογράφει, αλλά λέγεται Θάνος Χατζάκης από το... Πάμε να γράψετε, κυρίες και κύριοι, τη Μαντινάδα. Είναι του Γιώργη του Σαρή, και θέλω να πατήσετε πάνω σε αυτή τη Μαντινάδα, γράψτε κάτι δικό σας, μελετήσετε το, την Παρασκευή θα το πούμε, και ό,τι μπορούμε εκείνο το βράδυ, και εγώ και η Ειρήνη Γαβριλάκη, θα το διαβάσουμε, γιατί αυτό έχει πολύ σημασία, τα λόγια τα δικά σας. Ποτέ σου δεν επόθανες, αυτό λέει ο Σαρής, ποτέ σου δεν επόθανες, κι ας έχει ο θιός παρμένο, γιατί είχε αθάνατο νερό η μνήμη σου πιωμένο. Δεν σβήνει δηλαδή η μνήμη σου με καμία δύναμη, και δεν θα σβήσει. Εμείς ποθαίνουμε, αυτοί δεν ποθαίνουν ποτέ. Ειρήνη μου, μια ερώτηση που έχει να κάνει με το αντικείμενό σου. Έχω γυρίσει την Κρήτη οριζοντίως και καθέτος. Αυτό που έχω δει στο νεκροταφείο της Αλφάς δεν το έχω δει. Καταρχήν καλλιεπείς η τάφη με πέτρα φτιαγμένη και τα λοιπά, αλλά είναι όλοι σκεπασμένοι. Γιατί?
5: Εννοείται το αρχαίο
2: νεκροταφείο. Όχι, το νέο νεκροταφείο της Αλφάς.
3: Τι είναι η σκεπασμένη?
2: Από πάνω είναι, έχουν τέτοια
5: κεραμίδια. Μήπως για να προστατεύεται και η πέτρα,
3: είναι
5: η οποία λυκώνει και, και χαλάει
0: ένα πέραντι. Α, ίσως γι' αυτό να το κάνουμε.
5: Ίσως. Επίσης είναι πολύ παλιά συνήθεια, αυτό είναι πολιτισμός, η προστασία του νεκρού και η φροντίδα του νεκρού είναι ο ορισμός του πολιτισμού. Οι οικογένειες δεν εγκαταλείπουν, δεν αποδέχονται ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι τους. Φεύγουν, δεν πεθαίνουν, όπως το λέει και ο Σαρής. Εγώ θέλω να σχολιάσω πριν.
0: Θέλω να κλείσεις εσύ την εκπομπή.
5: Εγώ.
3: Πριν κλείσει, μπορώ να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Γιώργο τον Αλφαντινό, ο οποίος ήρθε απόψε εδώ πέρα και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι κατά κάποιο τρόπο όλοι έχουμε να κάνουμε είτε με το φεστιβάλ είτε με την Αλφά. Ο Γιώργος φέτος.
5: Θα παίξει.
4: Το μικρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω.
0: Εσύ από πού είναι η καταγωγή σου?
4: Η καταγωγή είναι από τον Άγιο Μάμα.
0: Άγιο Μάμα,
4: Αλλά δεν πάνω για με αυτό, είναι το μικρότερο πράγμα.
3: Εμείς εδώ οφείλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάντα.
4: Ευχαριστώ, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Να σε καλήσει.
5: Εγώ θέλω να πω ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος που τηλεφώνησε από το... δεν θυμάμαι ποιος. Είπε για τη σκηνοθεσία.
0: Α, ο Κουφαλιτάκης.
5: Δεν θα έλεγα σκηνοθεσία. Θα έλεγα νοσταλγία. Ο Μουντάκης, όπως και άλλοι άνθρωποι, όπως και ο άνθρωπος που ζει τώρα στην νοτιότερη Αφρική, έχουν μια πατρίδα, την άφησαν και είναι σε μια άλλη. Και προκειμένου να αντέξουν, ανασύρουν από αυτό που ξέρουν. Τι ξέρουμε? Αυτό που έχουμε στην παιδική μας ηλικία. Από εκεί λοιπόν ανασύρουμε αφηγήσεις, εικόνες, χρώματα, ήχους, ρυθμό, και φαίνεται ότι σκηνοθετούμε. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν σκηνοθέτησε ο Μουντάκης. Ο Μουντάκης αφηγήθηκε αυτό που ήξερε, γιατί δεν ζούσε εκεί τον περισσότερο καιρό του άνθρωπος. Αυτό εγώ, σαν ένας άνθρωπος που μένω 40 χρόνια στην Κρήτη, ενώ δεν είμαι από εδώ, μπορώ να το καταλάβω πάρα πολύ. Είναι σαν τους πόνους των μελών που λείπουν. Αν έχετε ακούσει, πολύ συχνά άνθρωποι που τους λείπει ένα μέλος πονάνε σε αυτό το μέρος σαν να το έχουν. Αυτό είναι η ποίηση και η δουλειά του Μουντάκη. Είναι ένας πόνος σε ένα μέλος, από ένα μέλος που λείπει, κατά τη γνώμη μου. Επιτρέψτε μου και ποιητική αδεία, τέλος πάντων.
0: Πάντως εγώ θα ήμουν πολύ περήφανος εάν το χωριό μου έβγαζε ένα άντρα σαν το Μουντάκη. Έτσι.
3: Είμαστε περήφανοι.
0: Και πρέπει αυτό να περάσετε στα νιάτα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία.
3: Αυτό ακριβώς, να λειτουργήσουμε ως κρίκος.
0: Ναι, και να σκεφτόμαστε ότι από πού ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος. 7ο παιδί, ορφανό, με μια μάνα φτωχιά, και πού κατάφερε και έφτασε. Έτσι.
3: Βεβαίως.
0: Και να παλεύουν τα παιδιά μας να δίνουν τον αγώνα τους για να κερδίσουν. Μάνο Τσάπαρη, κλείνουμε κάπου εδώ. Διομήδης, ευχαριστώ. Γιώργος, ευχαριστώ. Ειρήνη, θα τα πούμε εκεί. Στέλιο, ευχαριστώ. Μιχάλη Μουσίλια, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
5: Και να έρθετε, γιατί είναι πολύ ειλικρινής βραδιά αυτή.
0: Βεβαίως. Κάθε επιτυχία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε επιτυχία.
3: Καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Κυρίες και κύριοι, πατήστε πάνω στη μαντινάδα, την ξαναλέω. Ποτέ σου δεν επόθανες. Κι ας έχει ο Θεός παρμένο, γιατί έχει αθάνατο νερό η μνήμη σου πιωμένο. Από όλους εμάς, γεια σας και καλό σας απόγευμα. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Ένας δάσκαλος που ακούει στο όνομα Μανώλης Κοχυλάκης θα σας εντυπωσιάσει για τις γνώσεις του γύρω από τον Καζαντζάκη, και πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε για τον Καζαντζάκη.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Την
18: αλουμίν.
20: Την ώρα που χαμογελά.
21: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
21: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
21: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

αποκλειστικά στο www.tareos.gr. Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 6. 694-7101-194.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostor, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Με ζητοπολείο πάχνει. τέχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Και από δε γερνά η ζωή είναι λίγη και γοργό.
12: Την ώρα που χαμογελά μαρμάρωσε τη θέμα.
13: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο, στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Για το γόνατο,
11: Αρθρολέν.
10: Για τη μέση,
11: Αρθρολέν.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Αρθρολέν.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

Η Μαρία στο όνομα για του καλιού το διώμα. Ο πατσικά να γότσα ξομονές ένα καιρό στο δώμα.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη

0: τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μια άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά, θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
9: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
11: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

ουρανός θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

0: φυκετίνος δεν αρέσει, που είναι σαν τη βασίλισσα στη θάλασσα στη μέση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις

0: καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Jerry ήσον κρύπη. Κρύπη ήσον γλέντι. Γλέντι ήσον χορός. Χορός ήσον κρύπη.
1: Κρύπη FM. Κρύπη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracosta.

0: Που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ Caracostas. pavlamoto.car.gr
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Την ώρα που χαμογελά μαρμάρωσε τη θέμα.
0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

DFM. Η φωνή της Κρήτης.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

κι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Θα τρώω σπάρα κάτι τέτοιο.
1: Μιλάω,
2: Τώρα τα πράγματα, μην σου τα μοιράσουν.
3: Ναι, Γιώργη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
7: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στη Κρήτη. Στη Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φοινικόδασος στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε

τη μονή το πλού είτε από το παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάι και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη φοινικό δάσος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσα στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρότο κροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε, καλό ταξίδι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.